0: Gracias.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Si no me quiere, no me quiere.
1: Nadie se puede.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

Radio Gamma 94 FM.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: καλημέρα σας παιδιά, μικρά και μεγάλα. Σας καλωσορίζω στην πρώτη της νέας ραδιοφωνικής σεζόν 2026-2027, η 12η συνεχόμενη περίοδος. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ.
1: Είμαι παραξένο παιδί.
0: Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Δευτέρα, Τσαγκαρό Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει 12 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει στις 7 και 24 πρώτα λεπτά σήμερα το απόγευμα. Σήμερα είναι το προφήτου Ιωνά και είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Να θυμίσω λιγάκι τους τρόπους επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα. Το τηλέφωνο μας είναι το 6932-436-690. Το λέω μία ακόμα φορά για σένα που δεν πρόλαβες να το γράψεις. 6932-436-690. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ηλεκτρονικά στο info@winradio.gr. Info@winradio.gr. Καλή σας μέρα.

Η πιο ωραία στην Ελλάδα είσαι εσύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή αρχή. Πέντε και 46 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχούλα αναμένεται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Ισχυρά τοπικά τοπικοί άνεμοι αναμένονται στο νότιο ανατολικό Αίγαιο και στο βόρειο Ιόνιο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Στην Αττική σήμερα, φίλες και φίλοι, αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 17 έως και 31 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη από 17 έως και 33.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πρώτη για την σεζόν, 12 συνεχόμενα χρόνια, να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά, τον Παναγιώτη Ξουλεή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που μου γράφει ο Παναγιώτης. Καλημέρα άρχοντα, καλή σεζόν. Να σε καλά Παναγιώτη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, στέλνω την αγάπη μας στους ομογενείς μας στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του Free Angel 898, το ελληνικό ραδιόφωνο στην Αυστραλία.

8 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα, καλή Τσάκαρο Δευτέρα. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κολομβία απειλεί τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Via de Leyva. Στην Συρία ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο Χαλέπι. Σεισμός 3,4 ρίχτερ ανατολικά του Λασιθίου. Ηγουμενίτσα. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Ο 27χρονος ομολόγησε την δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους Αμερικανούς στο Ιράν. Φύγετε από την χώρα, φόβοι για ταχεία κλιμάκωση.

Καναδάς. Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον πρωθυπουργό του Οντάριο και την δήμαρχο του Τόροντο. Στην Κρήτη ανεξέλεκτη η μεγάλη φωτιά στο Λασίθι, ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες κοντά στη Σιτία. Σεισμός 6,4 ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα. Σοβαρό τροχαίο στην Ολυμπιαόδο χθες, 2 οι τραυματίες.

Εκλογές στην Ρωσία στο 57,54% η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν στα πρώτα αποτελέσματα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, ο Τετέι χάρισε το πέμπτο σερί τρίποντο στους πράσινους. Φωτιά σε πούλμαν οπαδών της Celtic στις φλόγες στο λεωφορείο μετά το ντέρμπι με την Rangers.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό ξεκίνημα την αγάπη μας στην Πάτρα και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του ράδιο γάμα στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα Λιακάδα. Θα έχουμε σήμερα 21 του Σεπτέμβρη στον καιρό με νεφώσεις να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, θα αγγίξει τους 33 βαθμούς.

θερμοκρασία λοιπόν παραμένει υψηλή, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Στην Πελοπόννησο σήμερα το θερμόμετρο από 12 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως και 31, στην Θεσσαλονίκη από 17 έως και 33 βαθμούς.

0: Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιγουμενίτσα, φίλες και φίλοι, ο θάνατος μιας 25χρονης γυναίκας από μαχαίρι, η οποία βρέθηκε νεκρή χθες το βράδυ, μετά από τηλεφώνημα του 27χρονου συντρόφου της στην αστυνομία. Ο 27χρονος πήρε τηλέφωνο την αστυνομία στην Ιγουμενίτσα και είπε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν δεχτεί μια επίθεση με μαχαίρι, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η 25χρονη σύντροφός του είχε χάσει τη ζωή της. Όταν όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την νεαρή γυναίκα νεκρή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, έφερε τραύματα που εκτιμάται ότι πιθανότατα προκλήθηκαν από μαχαίρι. Λίγο αργότερα ο 27χρονος εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση μέσα σε πυκνή βλάστηση. Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι είχε επίσης δεχθεί επίθεση και ότι είχε χτυπηθεί. Ωστόσο, κατά την αρχική εξέτασή του από τους αστυνομικούς, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή εξωτερικά τραύματα. Ο άντρας μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα, όπου θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου της 25χρονης. Τώρα πάμε στην ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Οι αρχές κατάσχεσαν ένα χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του τραγουδιστή. Η οικογένειά του ζήτησε να μην παραβιαστεί το χρηματοκιβώτιο, να μην το ανοίξουν, έλα όμως που το χρηματοκιβώτιο διαθέτει σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης, δηλαδή για να ανοιχθεί απαιτεί ταυτοποίηση ίδας και προσώπου, διαφορετικά δεν ανοίγει.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από την κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Το αντικείμενο βρίσκεται στα κατασχεθέντα της υπόθεσης και παραμένει μέχρι στιγμής κλειστό. Πρόκειται για χρηματοκιβώτιο με σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης, το οποίο απαιτεί ταυτοποίηση ήριδας και προσώπου. Κατά την έρευνα στην κατοικία, οι αρχές κατάσχεσαν το χρηματοκιβώτιο και οι ειδικοί επιχείρησαν να το ανοίξουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Για την επόμενη προσπάθεια αναμένεται εισαγγελική εντολή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραβιαστεί με μηχανικό τρόπο, καθώς δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω του βιομετρικού συστήματος. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι περιέχει. Οτιδήποτε εντοπιστεί στο εσωτερικό του θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αντιτίθεται στο άνοιγμα και παραμένει στη διάθεση των αρχών. Οι συγγενείς, ωστόσο, δεν διαθέτουν ούτε τα κλειδιά ούτε τους απαιτούμενους κωδικούς. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από την κατοικία, καθώς και η δυνατότητα ανάκτησης διαγραμμένων δεδομένων από ηλεκτρονικές συσκευές. Στόχος είναι να εντοπιστούν αρχεία, επικοινωνίες ή άλλο ψηφιακό υλικό που μπορεί να συνδέεται με τις τελευταίες ημέρες και ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
5: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
6: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
7: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
8: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
9: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής περίοδου. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, θα τα λέμε κάθε πρωί, κάτι που κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια, από τις 5:30 έως και τις 8. Μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ.

6 και 20 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα. Καλή Τσάκαρο Δευτέρα. Να καλημερίσω τον Χρήστο Παλά στην πόλη της Καλαμάτας, τον φίλο μας τον Βασίλη Αλεξόπουλο στην Τρίπολη, την κυρία Σοφία μας στην Πάτρα και την κυρία Γεωργία στην πόλη των Αγρεβενών. Να στείλω την καλημέρα μου στον Θόδωρο Καμπέρο στην Πάτρα. Χωρίς τον ξενοδόχο υπολόγιζαν δύο απαταιώνες στο Καρπενήσι. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν με την μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης έναν εν ενεργεία αστυνομικό που έπεσαν έτσι και να του αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται βρήκαν τον δάσκαλό τους. Ένας συνεργός των δύο απατεώνων λοιπόν τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του αστυνομικού της ασφάλειας Καρπενησίου και προσποιήθηκε τον λογιστή, το γνωστό κόλπο. Με το πρόσχημα λοιπόν της καταγραφής και της ασφάλισης των ηλεκτρονικών συσκευών, χρημάτων και κοσμημάτων προς αποφυγή επιβολής προστίμου μέσω drone, καλά ακούσατε, προσπάθησε να πείσει τον άντρα της ελληνικής αστυνομίας να τα παραδώσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ο αστυνομικός πήρε χαμπάρι ότι η συνομιλία ήταν με απατεώνα και αμέσως ενημέρωσε από το κινητό του τηλέφωνο την υπηρεσία του. Μάλιστα, συνέχισε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον τάχαμε λογιστή και παγίδευσε τους συνεργούς του, καθώς δέχτηκε να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Οι δύο δράστες που είναι σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα, από ό,τι φαίνεται δεν βάζουν μυαλό, έφτασαν με το αυτοκίνητό τους έξω από την πολυκατοικία και κατέβηκε ο συνοδηγός. Όταν ο δράστης μπήκε στην πολυκατοικία με απότερο σκοπό να παραλάβει τη σακούλα με όλα τα τιμαλφή και χρήματα, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ασφάλειας, παρόλο που προσπάθησε να διαφύγει και έσπασε ακόμα και το κινητό του τηλέφωνο για να αποκρύψει στοιχεία. Ταυτόχρονα συνελήφθη και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Μουσική.

Οι συλληφθέντες, φίλες και φίλοι, από ό,τι λέει και ο σοφός λαός μας, πήγαν για μαλλί και βγήκαν ακουρεμένοι και το αυτοκίνητό τους μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ευρυτανίας, όπου μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε μια ειδική κρύπτη όπου έκρυβαν τα κλοπημαία. Κάτω από το πατάκι, πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού, οι αστυνομικοί βρήκαν μια χρυσή καρφίτσα με σχήμα γάτας και ένα μεταλλιόν με αλυσίδα, το οποίο απεικονίζει την αρχαία αθηναϊκή κουκουβάγια. Ήταν οργανωμένη έτσι.

Καλή σας μέρα, καλή Τσάγκαρο Δευτέρα, 27 λεπτά μετά από τις 6. Συναγερμός χθες το απόγευμα στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε σε ποτάμι κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το περιστατικό με την πτώση του αυτοκινήτου σημειώθηκε στην περιοχή Καταρακτών του Πλατανιστού, κοντά στην Κάριστο, στην Νότια Εύβοια.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, λοιπόν, το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και βρέθηκε μέσα στο ποτάμι. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Yeah!

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: 6 και 33 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.
1: Είσαι ότι πιο όμορφο ποτέ μου έχει συμβεί, η αναπνοή και ο θάνατος μου.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης κοπέλας που εντοπίστηκε νεκρή χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, φέροντας δύο βαθιά τραύματα στην καροτίδα και το πόδι από το μαχαίρι. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος μετά τα φωνικά χτυπήματα που δέχτηκε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο 27χρονος άνδρας που είχε εντοπιστεί τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση από το σημείο είναι ο σύντροφός της και φέρεται να ομολόγησε προφορικά στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας της.

0: είπαμε ότι πιο... Νίκος Μακρόπουλος, ορκίσου εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα. Στον ορεινό όγκο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε μία αρκούδα. Η παρουσία του μεγάλου ζώου στην περιοχή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία. Η Ειρήνη Δημερτζίδου έχει το ρεπορτάζ.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης μετά την επιβεβαιωμένη παρουσία αρκούδα στον ορεινό όγκο της περιοχής, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση.
2: Και για έναν αυτόπτη μάρτυρα, η συνάντηση με την αρκούδα ήταν μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει.
3: Πήγαινα το πρωί στη δουλειά με τον δασικό συνεταιρισμό Ακρίτας και ήταν περίπου στις 5.30 με 6 ώρα το πρωί και... Την είδα περίπου στα 30 με 40 μέτρα μακριά. Ήτανε περίπου στο 1,20 σε ύψος με 1,20 φάρδος.
2: Η πρώτη αντίδραση του Παναγιώτη, όπως περιγράφει, ήταν ο φόβος. Η αρκούδα βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση και η εικόνα ενός τόσου μεγάλου άγριου ζώου μέσα στην περιοχή προκάλεσε αναστάτωση.
3: Η πρώτη αντίδρασή μου ήταν τι είναι αυτό που βλέπω αρχικά, γιατί ήταν νύχτα. Και μόλις πλησίασα λίγο πιο κοντά, κατάλαβα ότι ήταν η αρκούδα, γιατί κάτι είχα ακούσει ότι κυκλοφορεί μια αρκούδα και κατάλαβα ότι είναι η αρκούδα. Σταμάτησα, είδα τα πατήματα πιο μετά, μόλις έφυγε λίγο και κατάλαβα ότι ήταν η αρκούδα 100%. Αυτή η αρκούδα ερχόταν προς τα πάνω μου εκείνη την ώρα και μόλις κατάλαβε το αυτοκίνητο ότι πλησιάζει πολύ κοντά, έφυγε προς τα πίσω και έτρεξε. Όταν κατέβηκα από τα μάξι, λίγο ναι, προσπαθούσα να ακούσω, γιατί ήταν και ακόμη νύχτα, να ακούσω αν καταλάβω ότι έρχεται να τρέξω στα μάξι για να μην γίνει κάτι. Και ήμουνα και μόνος εκείνη την ώρα. Και ήταν κακό συνέστημα.
2: Το μήνυμα είναι σαφές προς όλους. Κανείς δεν πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει το ζώο.
3: Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φυλαχτούμε όσο μπορούμε. Γιατί δεν ξέρουμε την αντίδρασή του καθόλου. Το τι θα κάνει. Είναι πολύ επικίνδυνο.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

6 και 43 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή Τσάγκαρο Δευτέρα. Οι Rangers πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας, επικρατώντας με σκορ 1-0 της Celtic. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι, σημείωσε ο Ναντέρι στο 32ο λεπτό, χαρίζοντας την ομάδα του ένα σημαντικό τρίποντο. Έλα όμως που είχαμε και ένα δυσάρεστο περιστατικό. Το πούλμαν που μετέφερε ο παδούς της Celtic τυλίχθηκε στις φλόγες με τη φωτιά να ξεκινά από το πίσω μέρος του λεωφορείου. Οι επιβάτες αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να απομακρυνθούν από το λεωφορείο πριν η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο. Μάλιστα, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να σβήσουν τη φωτιά. Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι φύλαθλοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το πούλμαν, ευτυχώς.

Λιακάδα θα επικρατήσει σήμερα, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, με νεφώσεις να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές, καλά ακούσατε, βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

0: καλό.
1: Μπαρμπαστάθης.
0: Μας κάνει καλό.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Η γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της, χόρευα κι εγώ από χαρά, που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη, δεν έτυχε.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
10: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι, σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα, βάρος που σβήνει η ελπίδα, αφού το πλοίο σου δεν φτάνει. Λόγια μου

0: το φέγγος.
1: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 8 τα λεπτά πριν από την κόρυφη της ώρας, να καλημερίσω την Ειρήνη που είναι και αυτή στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ειρήνη στην Πάτρα, καλώς στον Στέλιο στην Καλαμάτα, γεια σου Γιάννη στο Άργος. Ο Αλέκος στην Καλαμάτα μου γράφει: καλημέρα Κωστάρα, γεια σου Αλέκο μου. Καλή σεζόν, καλή δύναμη και καλημέρα σε όλους τους ακροατές από την ομάδα του Αθήρ Μπέκερι στην Καλαμάτα. Βάλε ένα τραγούδι για την Λίτσα μας, ένα τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου, τίτλος Λεπτομέρειες, από τα παιδιά λοιπόν στο Αθήρ Μπέκερι στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, τον Αλέκο και τους συνεργάτες του, για την Λίτσα, το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια, Γιάννης Πλούταρχος, Λεπτομέρειες.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

0: τη λεπτομέρεια.
1: Γιάννης Πλούταρχος, λεπτομέρειες, ένα τραγούδι που χάρισαν ο Αλέκος και οι συνεργάτες του στο Arthur Bakery στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, στο κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια, την Λίτσα. Ο φίλος μου Θόδωρος ο Καμπέρος στην Πάτρα κάνει κάτι ωραίες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούστε τι έγραψε σήμερα ο Θοδωρής. Γουστάρω τον φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε: καλύτερα να φθύρεσαι παρά να σκουριάζεις. Καλημέρα σας, γράφει ο Θοδωρός. Καλημέρα, Θοδωρή μου. Και θα πάμε στην κορυφή της ώρας με Ελευθερία Ελευθερίου. Σε πήρα σοβαρά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή Τσάκαρο Δευτέρα. Να ρίξουμε και μια ματιά στα γήπεδα της Super League 2, τι συνέβη στους αγώνες για το δεύτερο διτάξι πρωτάθλημα το Σάββατο Κυριακό. Η Ελλάς Σύρου κέρδισε την Ζάκυνθο εκτός έδρας με σκορ 4-1 στο ντέρβι της αγωνιστικής. Αναγέννηση Καρδίτσας και Πανιόνιος 0-0. Οι νέος Μηνιώτες με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ντίας στο 36ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Η Μαρκού πήρε την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό Β με σκορ 2-4. Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Πόντου 1-0. Ενώ σήμερα θα διεξαχθούν οι αγώνες ανάμεσα στον Πάσα Πύργος 1968 με την ΑΕΛ σήμερα στις 4 το μεσημέρι, Πανθρακικός Νίκη Βόλου στις 5 αυτό το παιχνίδι και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και αυτό το παιχνίδι σήμερα στις 5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, πολυχρόνιστο είδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Λίγο μετά τις 7 είναι η ώρα, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Συγκεκριμένα καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, η πρώτη για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν, η 12η συνεχόμενη. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο πρωινό ξεκίνημα, θα τα λέμε κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι και τις 8. Και μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Για λίγο, το... Να πάμε τώρα στην Super League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Λιβαδιά τον Λεβαδιακό με σκορ 1-0. Η ΑΕΚ πέρασε από τον Βόλο με σκορ 2-1. Ο Όφι δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. 2-2 τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στον Όφι και τον Αστέρα Τρίπολης. Άκτορ, η Καλαμάτα έχασε από τον Παναθηναϊκό με ένα υπέροχο γκολ που πέτυχε ο Ανδρέας Τετέι για τους πράσινους. 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Η Καλαμάτα, η οποία στάθηκε αρκετά καλά θα έλεγα στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι απέναντι στους πράσινους. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο Αγρίνιο με σκορ 3-1. Πανετολικός ΠΑΟΚ 3-1-3, συγγνώμη.

Φωνές από τον πρόεδρο της ομάδας του Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο, έκανε κάποιες δηλώσεις. Αναφορικά με την νίκη της ΑΕΚ, η ΑΕΚ πραγματική άντισε στον Βόλο με σκορ 2-1. Είχαμε και την παραίτηση του Αλέκου Βοσνιάδη από τον πάγκο του Πανσεραϊκού μετά την ήττα των Λιονταριών στην Καλυθέα από την Γηπεδούχο. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση των Λιονταριών δεν αποδέχτηκε την παραίτηση του Αλέκου Βοσνιάδη.

11 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Δευτέρα 21 του μηνού σήμερα. Πέθανε σε ηλικία 27 ετών ο γιος της Cindy Crawford, Priestley Gerber. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, η ιατροδικαστική υπηρεσία της Κομιτείας του Λος Άντζελες αναφέρει ότι ο Priestley πέθανε χθες σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή. Ο Priestley Gerber ήταν αγιός της Cindy Crawford και του επιχειρηματία Rander Gerber. Ξεκίνησε την καριέρα του στο modeling σε ηλικία 15 ετών και συμμετείχε σε καμπάνιες μεγάλων οίκων μόδας όπως η Dolce & Gabbana και Calvin Klein.

0: το πρώτο σου φιλί. Καλημέρα στην Αχαΐα μας. Καλημέρα Αργολίδα, Στέλλα Κονιτοπούλου και Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ στο αγαπημένο μας ραδιοφωνό.
1: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
3: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
4: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
5: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
6: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
7: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Είχαμε και μια ασθενή σεισμική δόνηση με ηγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπίου Αθηνών. Η δόνηση σημειώθηκε στις 1:41 μετά τα μεσάνυχτα σε υποθαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές ακτές του Λασιθίου Κρήτης. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 4,5 χιλιόμετρα και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Κάνε

έχουμε και ένα μήνυμα από τον Ανίκο. Μπραντίτσα στο έλος της Λακωνίας μου γράφει καλημέρα άρχοντα των FM, καλημέρα από την Λακωνία, καλό ξεκίνημα, καλή σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νικόλα, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή ακρόαση.

0: Κάνε μας τη χάρη πρωινό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα 21 του μήνου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, σε δηλώσεις του είπε: «Δεν πρόκειται να στείλω κανέναν Σλοβάκο στρατιώτη να σκοτωθεί για χάρη του ΝΑΤΟ». Οι δηλώσεις του Σλοβάκου Πρωθυπουργού προκάλεσαν σάλο στην Ευρώπη. Να ακούσουμε.
1: Την έντονη αντίδραση της ευρωπαϊκής κοινότητας προκαλούν οι νέες εμπριστικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Σε μια περίοδο που οι ανησυχίες για γενικευμένη σύραξη στην Ευρώπη βρίσκονται στο κόκκινο, ο Σλοβάκος ηγέτης ξεκαθάρισε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να εμποδίσει την εμπλοκή της χώρας του σε οποιαδήποτε στρατιωτική σύγκρουση, ακόμη και στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Φίτσο αναρωτήθηκε δημόσια για ποιον σκοπό θα καλούνταν να πολεμήσουν χιλιάδες Σλοβάκοι στρατιώτες στο εξωτερικό, αφήνοντας εχμές ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χρησιμοποιούν τον κίνδυνο του πολέμου για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από την ενεργειακή κρίση και το μεταναστευτικό. Αν και ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός έσπευσε να διευκρινίσει ότι η χώρα του παραμένει πιστό μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, οι επικριτές του τονίζουν ότι η στάση του υπονομεύει την κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άρθρο 5 δεν επιβάλλει υποχρεωτικά την αποστολή επίγειων δυνάμεων, αλλά αφήνει στη δικαιοδοσία κάθε κράτους τη μορφή της συνδρομής. Ωστόσο, η ρητορική του Φίτσο αποτυπώνει τις βαθιές ρογμές στο εσωτερικό της συμμαχίας, την ώρα που το ενδεχόμενο μιας απευθείας αντιπαράθεσης με τη Μόσχα επικρέμαται ως η μεγαλύτερη απειλή για την σταθερότητα της γυραιάς Ηπείρου.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Λιακάδα θα έχουμε σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, με νεφώσεις να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, φίλες και φίλοι, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως, μην τρομάζετε τώρα, μην τρομάζετε, στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο η θερμοκρασία από 12 έως και 31 βαθμούς, ενώ στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 17 έως και 31, στην Θεσσαλονίκη από 17 έως και 33 βαθμούς.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντα.

0: 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε. Ακούσαμε Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, και να πεταχτούμε τώρα μια βόλτα μέχρι την Ουάσιγκτον να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, βλέπουμε μια έντονη διπλωματική κινητικότητα για τα ζητήματα που αφορούν τη γειτονιά μας, την περιοχή μας. Μάλιστα, αναμένεται συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον πλανητάρχη, τον Ντόναλντ Τραμπ, στη Νέα Υόρκη, αλλά και επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μιχάλη Ιγνατίου, σε ακούμε.
1: Θα πραγματοποιηθούν πολλές συναντήσεις το επόμενο διάστημα που θα αφορούν τις στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο και επηρεάζουν και την Κύπρο και την Ελλάδα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό δεν έχουμε ακόμα επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου και στην Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζεται ότι για να λάβει η Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά F-35 πρέπει να διώξει το ρωσικό σύστημα S-400. Οι Αμερικανοί νομοθέτες δηλαδή δεν υποχωρούν και ζητούν από την Τουρκία να σεβαστεί τους αμερικανικούς νόμους. Αντίθετα, ο Υπουργός Άμυνας σήμερα είπε ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι S-400. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι διεργασίες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την Κύπρο. Αν και όπως πληροφορηθήκαμε από τα Ηνωμένα Έθνη, η Τουρκία θέτει όρους που δεν θα μπορούσε να δεχθεί κανένας πολιτικός στο νησί. Και αναφέρομαι βασικά στη διχοτομική διευθέτηση των δύο κρατών. Η Τουρκία δεν επιτρέπει στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να προχωρήσει σε πολυμερείς συναντήσεις που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο σε διάλογο για τον Κυπριακό.
0: Να σταθούμε λίγο στα F-35. Η ανακοίνωση του State Department για την πώληση των F-35 στην Σαουδική Αραβία ανέδειξε το πρόβλημα της Τουρκίας, η οποία, Μιχάλη, στην ουσία δεν μπορεί να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα μαχητικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Ερντογάν.
1: Είναι τα πράγματα έτσι όπως τα περιέγραψες. Ο Ισλαμιστής Πρόεδρος της Τουρκίας δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι έχασε τα F-35 λόγω των δικών του λαθών, διότι με μια κίνηση μπορεί να αλλάξει την παρούσα αρνητική κατάσταση για τη χώρα του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν την απομάκρυνση του ρωσικού συστήματος S-400. Ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει και τα F-35 και τους S-400. Αυτό δεν γίνεται. Ο κύριος Τραμπ προσπάθησε να τον βοηθήσει, αλλά έπεσε σε τοίχο. Οι Αμερικανικοί νόμοι απαιτούν κινήσεις πρώτα από τον Ερντογάν. Σε μια σύσκεψη στο Κογκρέσο, στην παρουσία συνεργατών νομοθετών και αξιωματούχων του State Department, συζητήθηκε το πρόβλημα. Και η απόφασή τους είναι ακριβώς η ίδια όπως την περιγράφει ο Μάρκο Ρούμπιο σε επιστολή του στο Κογκρέσο, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διαλειτουργικότητας και ότι η Τουρκία πρέπει να διώξει τους S-400 από το έδαφος της για να πάρει τα F-35. Εδώ βρισκόμαστε ξανά στο σημείο 0. Ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο Τόμ Μπάρακ, προσπάθησε να σχηματίσει μέτωπο εναντίον του Αμερικανικού νόμου για να πραγματοποιηθεί η πώληση των F-35, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα το Ισραήλ. Ζήτησε από τους λεγόμενους αριστερούς βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος να ηγηθούν της προσπάθειας ανατροπής του νόμου υπέρ της Τουρκίας για να τιμωρηθεί το Ισραήλ, αλλά πάλι απέτυχε.
0: Πάντως, όντως ο Τούρκος ο πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, τα θέλει όλα δικά του, πολύ σωστά το έθεσες. Μιχάλη, είναι εντυπωσιακή η εξέλιξη, η ανακοίνωση για την πώληση των F-35, αυτών των σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών, στην Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ήταν βέβαια ξαφνική απόφαση του πρόεδρου Τραμπ και μη αναμενόμενη για την πώληση αυτή. Πρόκειται για 48 μαχητικά αεροσκάφη F-35 αξία σχεδόν 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία. Πάντως υπάρχουν προβλήματα. Υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και όχι μόνο από το Ισραήλ. Το State Department ενημέρωσε επίσημα ως οφείλει το Κογκρέσο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει την πώληση, και εκεί τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα για τη Σαουδική Αραβία και τον κύριο Τραμπ. Νομοθέτες και των δύο κομμάτων αλλά και σοβαρά μέσα ενημέρωσης εκφράζουν φόβους ακόμα και για διαρροή της τεχνολογίας του F-35 στην Κίνα, η οποία διατηρεί σχέσεις στρατιωτικής συνεργασίας με το Ιράν. Τέλος να πούμε ότι αν εγκριθεί η πώληση, τα F-35 θα φτάσουν στην Σαουδική Αραβία μετά από 6 τουλάχιστον χρόνια.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου και από την Ουάσιγκτον να πάμε στο Τενεσί. Η Κρίστα Πάικ, φίλες και φίλοι, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα είναι μάλιστα η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στην Αμερικανική Πολιτεία μετά από 200 χρόνια, παρακαλώ.
2: Η Κρίστα Πάικ έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί στις 30 Σεπτεμβρίου στο Τενεσί και εφόσον η διαδικασία πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πολιτεία εδώ και περισσότερους από 2 αιώνες. Η Πάικ βρίσκεται στη φυλακή από τη δεκαετία του 1990, όταν καταδικάστηκε για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ, η οποία σημειώθηκε το 1995 στο Νόξβιλ. Η ίδια ήταν τότε 18 ετών. Οι δικηγόροι έχουν καταθέσει στον κυβερνήτη αίτηση χάρης 226 σελίδων, ζητώντας τη μετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης. Η αίτηση επικαλείται την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη ως παιδί, καθώς και την ηλικία και την ψυχική της κατάσταση όταν διαπράχθηκε το έγκλημα. Η Πάικ είναι σήμερα η μοναδική γυναίκα στη λίστα των θανατοποινητών του Τενεσί. Εάν εκτελεστεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα στην πολιτεία από το 1819, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή παραμένουν ανοιχτές νέες δικαστικές παρεμβάσεις.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Χαρούλα Αλεξίου και ονειρά μου ξημερώνει εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. 7 και 42 πρώτα λεπτά είναι η ώρα.
1: Και να μ' ακούσεις δε.
0: Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όχι μακριά από την πόλη, στο Χαλέπι, στο βόρειο τμήμα της Συρίας, την οποία ακολούθησε σειρά άλλων, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έπειτα από αρκετά αιματηρά προηγούμενα αυτών των μήνα. Ακούστηκε έκρηξη στην περιοχή Αλ-Αΐς, στο νότιο τμήμα της επαρχίας του Χαλεπιού, ανέφερε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον επικεφαλής των επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας στο Χαλέπι, τον Φαϊζάλ Μοχάμαντ Αλί, τον οποίο επικαλέστηκε το δημόσιο δίκτυο Αλ-Ιχπαρμίγια, οι εκρήξεις συνεχίζονται στην περιοχή Αλ-Αΐς στο νότιο Χαλέπι, εμποδίζοντας την πρόσβαση των ασθενοφόρων και την ομάδων διασωστών στον τομέα. Μια σκοτεινή υπόθεση ήρθε στο φως, φίλες και φίλοι, στην πόλη Κεσάνη της Ανατολικής Θράκης, Κεσάν στα τουρκικά, η οποία απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από τον Εύρο, καθώς η δολοφονία ενός 86χρονου Τούρκου αποκαλύφθηκε χάρη στα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής. Ενώ αρχικά ο θάνατος του 86χρονου αντιμετωπίστηκε ως ευνίδιος, οι έρευνες αποκάλυψαν τραύματα από άγριο ξυλοδαρμό μετά από ύπνοτες αντιφάσεις. Η 66χρονη γυναίκα του, σύζυγός του, εξαφανίστηκε, αλλά συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές κοντά στα σύνορα την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει προς την Ελλάδα. Ο Κοσμάς Πάνταζης έχει το ρεπορτάζ.
2: Μια σκοτεινή υπόθεση έρχεται στο φως, καθώς η δολοφονία 86χρονου στην Κεσάνη αποκαλύφθηκε χάρη στα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής. Ο ηλικιωμένος Μεχμέτ Εμίν Κεσκιντήρ είχε εντοπιστεί νεκρός στις 21 Αυγούστου δίπλα στο κρεβάτι του στην οδό Άννα Φαρταλάρ σε συνοικία της Κεσάνης. Ενώ αρχικά ο θάνατός του αντιμετωπίστηκε ως ευνίδιος, οι έρευνες άλλαξαν πορεία όταν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα και σημάδια άγριου ξυλοδαρμού στο σώμα του. Μετά τις ύποπτες αντιφάσεις στις καταθέσεις της 66χρονης σύζυγου του, η αστυνομία ανέλαβε την υπόθεση με το τμήμα ανθρωποκτονιών. Όταν η ύποπτη απενεργοποίησε το κινητό της τηλέφωνο, οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό. Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές κοντά στα σύνορα με τον Εύρο, σε τελωνίο της Τουρκίας, την ώρα που φέρεται να επιχειρούσε να διαφύγει προς την Ελλάδα. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε εκ νέου στην Κεσάνη για να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη.

0: Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής περίοδου. Θα είμαστε κοντά σας κάθε πρωί από τις 5.30 έως και τις 8, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Ζωγραφάκη στην πόλη της Πάτρας, τον φίλο μας τον Παντελή από τον Χλώρακα στην Πάφο στην Κύπρο, τον Δημήτρη από την Κάτω Βασιλική Μεσολογίου, καθώς επίσης και τον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοπίων Μεσσηνίας, τον κύριο Παναγιώτη Μπυρμπίλη. Είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα χθες το βράδυ στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καρέικων στην Δυτική Αχαΐα. Το τροχαίο σημειώθηκε στην Ολυμπία Όδο λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά την συμμετοχή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών σε ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, οι Βρυξέλλες ανοίγουν παράθυρο για την συμμετοχή της Τουρκίας στο υποσυζήτηση Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Μάλιστα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι πέραν από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, ενώ ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Άντριος Κουμπίλιους, είπε ότι ίσως και η Τουρκία να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Ας ακούσουμε όμως το ρεπορτάζ του Παύλου Ξανθούλη.
1: Ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα που ανέδειξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση στην Ευρώπη είναι η εγκαθίδρυση Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, το οποίο θα συντονίζει την Ενωμένη Ευρώπη όταν δέχεται κυβέρνο επιθέσεις και υβριδικές απειλές, χωρίς όμως να εμπλέκεται σε ζητήματα ένοπλων επιθέσεων, προκειμένου να λειτουργεί ως συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ενώπιον της Ευρωβουλής ότι πέραν από τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να συμμετέχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Κοινοτική πηγή απάντησε καταφατικά και παρέπεμψε στον αρμόδιο επίτροπο Άντριους Κουμπίλιους, ο οποίος είχε προλιάνει το έδαφος των εξαγγελιών της Προέδρου της Κομισιόν, και στο πλαίσιο αυτό είχε δηλώσει ότι ίσως και η Τουρκία να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Ο κύριος Κουμπίλιους είχε μάλιστα αποκαλύψει από τον περασμένο Ιούνιο τις σκέψεις της Κομισιόν γύρω από τη σύνθεση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Πρότεινε ένα δεκαμελές σχήμα, το οποίο θα αποτελείται από 5 μόνιμα μέλη, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία, 3 κράτη-μέλη που θα συμμετέχουν εκ περιτροπής και τους επικεφαλείς της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με βάση τις ιδέες αυτές, 19 χώρες της ΕΕ θα βρίσκονται στη σκιά των ισχυρών που θα λαμβάνουν τις αποφάσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα άσκησης βέτο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα μικρά κράτη όπως η Κύπρος. Σε ένα δεύτερο ομόκεντρο κύκλο θα βρίσκονται οι τρίτες χώρες, ίσως και η Τουρκία, όπως είπε ο Επίτροπος, προκειμένου να συμμετέχουν στο νέο υποσυζήτηση μόρφωμα.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Εφτά τα λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, καλό δρόμο να έχετε εσείς που βρίσκεστε στον δρόμο. Καλή δουλειά. Καλημέρα σε εσάς που έχετε ήδη φτάσει, είστε ήδη εκεί στις επάλξεις, ετοιμοπόλεμοι. Καλημέρα σε εσάς που πηγαίνετε. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε επιστρέψει. Καλή ξεκούραση.

κάθε. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα στις 5:30 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Καλή σας μέρα.

0: κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
1: Ραδιογάμα 94 FM.

0: υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Να, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Η 21η Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή για σήμερα, με υψηλές σχετικά για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρεής συννεφιάς και τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 20. Η άνεμη θα πρέπει με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Από πλευράς θερμοκρασιών, φθινόπωρο θα αρχίσουμε να βλέπουμε από την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς σε σύγκριση με σήμερα. Δηλαδή τις πρωινές ώρες το θερμόμετρο θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με το meteo.gr της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα Δευτέρα η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα βόρεια και στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Και συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδας, αλλά και της Πελοποννήσου και ίσως τα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 31, στη Θεσσαλία από 14 έως 33. Στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο από 12 έως 31, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από 15 έως 30 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά 5 στο νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και στο βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ κυρίως στο βόρειο Ιόνιο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30.

Μπορεί φίλες και φίλοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μίλησε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης για το Συμβόλαιο Προόδου και Ευημερίας που θέλει να συνάψει με τους πολίτες. Όμως το πεδίο της πραγματικότητας, τα μέτρα που εξήγηλε δεν έπεισαν τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Αυτό αποτυπώθηκε και σε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι συνήθως φιλικές προς την κυβέρνηση. Δηλαδή παρουσιάζουν μια καλύτερη εικόνα από αυτή που πραγματικά υφίσταται. Αλλά ακόμα και αυτές αποτύπωσαν αυτό ακριβώς. Γι' αυτό μόλις 12 μέρες μετά τις εξαγγελίες Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου είναι έτοιμο να ανακοινώσει νέα μέτρα. Μιλώντας πριν από ένα διήμερο την Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ έκανε λόγο για εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα, αυτή δηλαδή, θα υπάρξουν εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από κυβέρνηση και δηληστήρια. Είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 ευρώ που έκλεισε πέρσι, ενώ θα υπάρξουν οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης και επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Επίσης, στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα αναφέρθηκε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δήλωσε ότι θα θέσω μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη. Η απόφαση του Μαξίμου να επισπεύσει την ανακοίνωση νέων μέτρων γίνεται υπό το βάρος των νέων δημοσκοπήσεων, στις οποίες το κυβερνών κόμμα συμπάει ελάχιστα, όπως σας είπα, είναι φιλικές πάντα οι δημοσκοπήσεις προς την κυβέρνηση και είναι μακριά από την προοπτική της αυτοδυναμίας. Αυτή η συνθήκη ανησυχεί το Πρωθυπουργικό Επιτελείο, διότι η Γαλάζια Παράταξη έχει ξεμείνει και από συμμαχίες. Η ίδια στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, στην Pulse, στην Opinion Poll, Mark, MRB, η ακρίβεια εξακολουθεί να θερίζει τα νοικοκυριά και θα είναι το βασικό κριτήριο που θα ορίσει την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Στο Μαξίμου έχουν δικές τους μετρήσεις και θεωρούν ότι δεν υπάρχει μετρήσιμη άνοδος των ποσοστών και λόγω του γεγονότος ότι πολλά μέτρα θα υλοποιηθούν σε ορίζοντα τετραετίας, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ανακούφιση κοινωνίας, δεν βοηθάει και ιδιαίτερα αυτό. Σε ρητορικό επίπεδο, το Μαξίμου επενδύει στο αφήγημα της σταθερότητας, θεωρώντας ότι αυτό είναι το βασικό χαρτί για να συσπυρώσει την απογοητευμένη γαλάζια βάση. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι σημαντικό την επόμενη των εκλογών να έχουμε κυβέρνηση, διότι δεν είναι αυτονόητο. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Για τον Πασόκ ανέφερε ότι μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία αυτό, χιουμοριστικό ήταν, αλλά δείχνει και το άγχος τους. Ενώ επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα Βελόπουλου, όπως και με τη φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Επίσης, τα κυβερνητικά στελέχη, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, επικαλούνται καθημερινά τις διεθνείς αναταράξεις με τη γεωπολιτική ρευστοποίηση που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε δια του φόβου να περάσουν τη γραμμή του γαλάζιου μονόδρομου. Αρκετές συζητήσεις προκλήθηκαν και στα γαλάζια τραπέζια από τους χαμηλούς τόνους που κράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ για τον Αντώνη Σαμαρά. Σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι ήταν από το είπα, μην με ξαναρωτήσετε αν κάνει κόμμα. Να με ξαναρωτήσετε μάλλον αν κάνει κόμμα. Η επιλογή σε αυτή τη φάση να μην οξύνει την αντιπαράθεση έγινε διότι αρκετοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού θεωρούν ότι η επιθετική ρητορική στη ΔΕΘ έδωσε μπόι στον πρώην Πρωθυπουργό. Από την άλλη, στο Μαξίμου δεν υπάρχει ενιαία αντίληψη για την αντιμετώπιση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο αποτελεί και τον αστάθμητο παράγοντα των επόμενων εκλογών. Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Καραμαλή, ο στόχος του Μαξίμου είναι να τον αδρανοποιήσουν με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό και σε σχετική ερώτηση για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο νυν Πρωθυπουργός, αφού ανέφερε ότι έχει καλή προσωπική σχέση μαζί του, πρόσθεσε σέβομαι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θελήσει να πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Δεν έχει την επιθυμία να παρεμβαίνει με τον τρόπο που παρέμβαινε όσο ήταν ενεργός πολιτικός. Ο ίδιος είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο
κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα ξέρει πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Μπορεί ο Πρωθυπουργός βέβαια να παρουσιάζει τον Κώστα Καραμαλή σαν παλέμαχο πολιτικό, όμως στο πεδίο της πραγματικότητας ο πρώην Πρωθυπουργός δεν είναι ουδέτερος και έχει παρέμβει με ξεκάθαρο τρόπο. Συγκεκριμένα σε μια σειρά από τοποθετήσεις έχει αποδομήσει με πολλούς τρόπους την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με έμφαση στα εθνικά ζητήματα και κυρίως στα ελληνοτουρκικά. Έχει επίσης διαφωνήσει με τη διαγραφή Σαμαρά, ενώ στη ΔΕΘ όχι μόνο δεν πήγε, αλλά μιλούσε την ίδια ώρα με τον Πρωθυπουργό σε εκδήλωση που έγινε στην Ξάνθη. Οι αναφορές του σε μικρόνοη και δικαστική διοίκηση που έγιναν με αφορμή την παρουσίαση βιβλίου για τους Μίμη Δωμάζο και Αντώνη Αντωνιάδη ερμηνεύθηκαν ως πολιτικό υπονοούμενο προς την τρέχουσα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις μέρες συζητήθηκαν εκτενώς οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, καθώς πολλά πρωτοκλασσά τα στελέχη τον άδειασαν. Κάποιοι από αυτούς ήταν συνυποψήφοι του στο βόρειο τομέα της Αθήνας, κάτι που δείχνει και τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει λόγω της κοινωνικής φθοράς του κόμματος. Έμπειρα στελέχη θεωρούν ότι το επόμενο διάστημα θα εμφανιστούν συγκρούσεις και αδειάσματα και σε άλλες περιφέρειες, διότι πολλοί φοβούνται, αφού θα μειωθεί αρκετά έως πολύ το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα επανεκλεγούν.

Εντάξει, θα βρεθεί και σε ακόμα πιο δύσκολη θέση η κυβέρνηση, καθώς το Πασόκ αποφάσισε να καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Ξεχνάμε πληροφορίες μέχρι τα τέλη του μήνα, δηλαδή το επόμενο, τις επόμενες 9 μέρες, 10. Η πρόταση θα κατατεθεί στη Βουλή. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι μετά τους δύο κόμβους της 3η Σεπτέμβρη και της ΔΕΘ, αλλά και τον μπραντε φέρ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή, έχει φάνει ποιος κάνει δυναμική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Και πάνω σε αυτό το μοτίβο θα επιδιώξει να καλύψει και το χαμένο έδαφος της προηγούμενης περίοδου, πρώτη εννοούμε και πρώτη 3η Σεπτέμβρη, επενδύοντας σε δύο κατευθύνσεις, από τη μία πλευρά προγραμματική αντιπολίτευση στη Βουλή και από την άλλη επαφή με τους πολίτες. Θέλω εκπρόσωπος τύπου του κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς. Απέλησε νέα επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού. Χαρακτήρισε την έκθεση της Eurostat κόλαφο, υποστηρίζοντας ότι γκρεμίζει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα και διαψεύδει εκοφαντικά τον κύριο Μητσοτάκη. Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνουν την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, προστασία της αγροτικής γης, ρύθμιση 120 δόσεων για το δημόσιο, αλλαγή εξοδικαστικού μηχανισμού, νέο πλαίσιο λειτουργίας για τους services και ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Το γεγονός ότι θα έρθει η πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, μια πρόταση που από ό,τι φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις, αυτές που είναι φιλικά διακείμενα στην κυβέρνηση, η πρόταση για το ιδιωτικό χρέος που κατέθεσε το Πασόκ στη ΔΕΘ είχε αρκετή απήχηση στους πολίτες και ακούστηκε πολύ καλά. Θα έχει πρόβλημα για το πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση όταν έρθει ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Δηλαδή, αν απορρίψει ένα μέτρο, με άλλα λόγια, αν απορρίψει ένα μέτρο το οποίο αρέσει τους πολίτες, ένα μέτρο, ένα νομοσχέδιο που αρέσει τους πολίτες με βάση τα μέτρα του, θα βρεθεί σε ακόμα πιο δύσκολη θέση από ό,τι βρίσκεται σήμερα. Αν το υποστηρίξει, θα φανεί ότι δεν μπορεί να νομοθετήσει και το κάνει η αντιπολίτευση για λογαριασμό της. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι.

0: Λοιπόν, να αλλάζουμε θέμα και κλίμα τώρα. Γιατί ένα περιστατικό που έγινε την Παρασκευή, το μάθαμε το Σάββατο και δεν ξέραμε και την κατάληξή του, το ψάξα λίγο. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε τέτοια πράγματα, και για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα πριν το διάλειμμα της σημερινής εκπομπής, το διάλειμμα του ημιώρου, να πούμε λοιπόν ότι την Παρασκευή έγινε μια κλίση στην άμεση δράση από μία ή περισσότερες γυναίκες στην περιοχή της Πλάζ, γιατί σκανδαλίστηκαν από το γεγονός ότι κάποιες γυναίκες εκεί έκαναν μπάνιο τόπλες, γυμνώστηθες με άλλα λόγια. Και αυτή ήταν η είδηση βασικά, και έπαιξε πολύ και πανελλαδικά, γιατί είχαμε καιρό να ακούσουμε και να μάθουμε τέτοια είδηση. Η συνέχεια της είδησης είναι, βέβαια, πήγε αστυνομία, αλλά στο μεταξύ οι γυναίκες είχαν ντυθεί, ήταν και ξένες μάλιστα, νομίζω Ιταλίδες, δεν είμαι σίγουρος, οπότε δεν έκανε και τίποτα. Δεν ξέρουμε και αν μπορούσε να κάνει τίποτα η αστυνομία, ή μπασε τόσο τι προβλέπει ο νόμος, γιατί επαναλαμβάνω ότι είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 60, έχουν περάσει κάποια χρόνια. Λοιπόν, και ζητήσαμε και τη βοήθεια μιας δικηγόρου, φίλης δικηγόρου της εκπομπής, η οποία θα μας ενημερώσει για το σχετικό νομικό πλαίσιο. Δεν ξέρουμε και εμείς τι υφίσταται, δηλαδή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στα νησιά του Αιγαίου ή σε άλλες περιοχές, εδώ ίσως να φαίνεται σε κάποιους παράτερο, αν όχι παράνομο. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, λοιπόν, βρίσκεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας, η κυρία Δήμητρα Κουνινιώτη. Κυρία Κουνινιώτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Λοιπόν, πραγματικά έτσι λίγο παράτερο και εκτός εποχής όλο αυτό που συνέβη, αλλά μήπως βασίζεται σε πραγματικό νομικό αίρισμα? Έχουμε αυτή την αμφιβολία, γι' αυτό και σας καλέσαμε να μας πείτε τι γίνεται.
1: Όχι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο που να απαγορεύει ρητά το γυμνώσιμο μπάνιο, το τόπλες δηλαδή, στις κοινές παραλίες.
0: Ναι, για το τόπλες μιλάμε.
1: Η νομιμότητά του, ωστόσο, κρίνεται από τον ποινικό κώδικα και συγκεκριμένα από το άρθρο 353 περί πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις. Για να στοιχειοθετηθεί το συγκεκριμένο αδίκημα, η πράξη πρέπει να τελέσει και δημόσια και να προκαλεί σκάνδαλο ή να προσβάλλει βάναυσα την δημόσια εδώ, όπως λέμε, την κοινή εδώ.
0: Ωραία, εντάξει, άμα πει η κυρία που έκανε την καταγγελία, εγώ σκανδαλίστηκα που την είδα έτσι.
1: Ναι, αλλά κύριε Καρβουνά, η κοινωνική αντίληψη έχει εξελιχθεί. Η εμφάνιση τόπλη σε μια παραλία δεν θεωρείται πλέον από μόνη της παράνομη ή ακόλαστη πράξη. Όταν περιορίζεται αποκλειστικά στην ηλιοθεραπεία ή στο κολύμπι και δεν συνοδεύεται από άλλες ακόλαστες ή προκλητικές πράξεις, δεν είναι συνιστά ποινικό αντίδικημα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αντίθεση με το τόπλες, ο ολικός γυμνισμός ρυθμίζεται αυστηρά από το νόμο 1399 το 83. Εκεί επιτρέπεται μόνο σε ειδικά αδειοδοτημένα. Μιλάω όμως για τον ολικό γυμνισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επιτρέπεται μόνο σε ειδικά σε ειδικά αδειοδοτημένα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών, όπως είναι σε συγκεκριμένα κάμπινγκ, σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία ή σε παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί επίσημα ως παραλίες γυμνιστών. Στις κοινές παραλίες ο ολικός γυμνισμός δεν παραμένει τυπικά παράνομος στις κοινές παραλίες.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε πολλές απομονωμένες ή παραδοσιακά γνωστές παραλίες, όπως είναι η Ελιά, ας πούμε, στη Μύκονο, ή άλλες, η Μικρή Μπανάνα στη Σιάθο, γίνεται κοινωνικά αποδεκτός βάσει εθήμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να μην είναι θεσμοθετημένες εκεί οι παραλίες, αλλά
0: ναι, εθνικό δικαίωμα, εντάξει.
1: Σε κάθε περίπτωση, αν επιλέξεις να κάνεις γυμνώστη στο μπάνιο, είσαι νομικά καλυμμένος. Η κίνηση αυτή πλέον εντάσσεται στα πλαίσια της προσωπικής ελευθερίας. Δεν διώκεται. Εκτός, είπαμε, αν η συμπεριφορά σου, η όλη συμπεριφορά σου, κριθεί σκόπιμα προκλητική.
0: Ναι. Πρέπει να συνοδεύεται και από άλλες πράξεις. Τώρα μην το εξειδικεύσουμε.
1: Πρέπει να συνοδεύεται και από άλλες πράξεις.
0: Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν η αστυνομία που πήγε στην Πλάζ, για να το ξαναφέρουμε στην αρχή του θέματος, ήταν εντυμένη η γυναίκα και τα διαπίστωσε, έφυγε. Αλλά και να μην ήταν, πάλι δεν υπήρχε αδίκημα να, να διαπιστώσει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας λύσατε τις απορίες, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω, είναι σαν να έρχεται από πολλά χρόνια πίσω, αρκετές δεκαετίες, αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που έγινε, είναι ένα θέμα που αξίζει να το δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κρινιώτη.
1: Να είστε καλά, καλή μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ιωνή, έχεις μήπως εκείνο το τραγούδι της Μελίνας Κανά? Νομίζω είναι η Μελίνα Κανά που λέει «Βυζάκια έξω» λοιπόν. Το έχεις. Αν το έχεις και το βρεις, βάλ' το. Να δώσουμε και το, βέβαια είναι αργά τώρα, πιάσαμε Σεπτέμβρη. Και τα μπάνια θα σταματήσουν, σταματάνε σιγά σιγά. Αν και από ό,τι είδαμε χτες είχε κόσμο. Βέβαια πέφτει η θερμοκρασία από την Τρίτη όπως είπαμε. Οπότε αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, θα μειωθεί ο κόσμος. Να ενημερώσουμε εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορούν οι καλές φίλες να βγουν στην παραλία όπως θέλουν. Μην τρομοκρατηθούν από την καταγγελία που έγινε την Παρασκευή.
2: Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, ή τα δαγκώνει στο λαιμό.
0: Πριν όμως. Ναι, δεν ήταν η Μελίνα Κανά, ήταν η Μελίνα Τανάγρη. Με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή, για όσους γνωρίζουν περισσότερα από ελληνική μουσική από όσα γνωρίζω εγώ. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή,
7: κροβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
12: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
13: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.

groupie boy, μικρό μεσαίο. Ήχος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μακούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ο σαν πολίτης χυφτός λαγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: ακούσεις στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο βουλευτής της Νίκης, στον νομό Αχαΐας, ο κύριος Σπύρος Τσιρώνης. Κύριε Τσιρώνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, βλέποντας ότι μετά τη ΔΕΘ δεν ανέκαμψε όπως ίσως να περίμεναν, ετοιμάζεται να εξαγγείλει και άλλα μέτρα, γιατί προφανώς ο κόσμος ασφικτιά, η ακρίβεια είναι, έχει πάρει εμπασχετός στην ανιούσα και πάλι, όχι ότι ποτέ σταμάτησε.
1: Ακριβώς, δεν σταμάτησε. Ναι. Ούτε καν ο ρυθμός της δεν σταμάτησε.
0: Και σχεδιάζει να πάρει και άλλα μέτρα, γιατί δεν άκουσαν έτσι ιδιαίτερα ευχάριστα τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Η δική σας αίσθηση ποια είναι?
1: Ακριβώς αυτή που είπατε, το πάντε σπάνι που προσπάθησε να δώσει στο λαό ήταν πολύ χαμηλότερων προσδοκιών, ακόμα θα σας πω και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η ψήφιρη μετά τη ΔΕΘ ήταν ότι ήταν πολύ κατώτερη των αναμενόμενων που και αυτοί περίμεναν ότι θα δώσει. Από τη στιγμή που μιλάμε πλέον για μια προεκλογική περίοδο, είτε είναι άμεσα είτε είναι παρατεταμένη προεκλογική περίοδος.
0: Σε εκλογική χρονιά είμαστε, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς, είμαστε σε μια εκλογική χρονιά. Θα σας πω ότι ήδη με τις αυξήσεις στον επόμενο αμέσως μήνα υπερκαλύφθηκε κάθε προσπάθεια επιδόματος ή υποσχετικές για το μέλλον, σε μια περίοδο που ενδεχομένως δεν θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Άρχισε να τάζει επιδόματα και ενισχύσεις. Θα σας πω ότι ακριβώς εκεί, στο ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που διαχειρίστηκε πάνω από 100 δις τα τελευταία χρόνια, να φτάνει την τελευταία χρονιά να μιλάει για μια επιδοματική πολιτική. Μια επιδοματική πολιτική που αποδεικνύει ότι είναι μια οικονομία με γυάλινα πόδια. Δεν είχε την ευκαιρία με αυτά τα 100 δις να δημιουργήσει ένα παραγωγικό σοκ, μια αλλαγή του μοντέλου.
0: Να ενισχύσει το.
1: Ακριβώς. Να ενισχύσει την οικονομία με υγιή τρόπο, αλλά επέλεξε όλο αυτό το πάρτι και όλα αυτά τα σκάνδαλα που δημιουργούνται οπουδήποτε πέρασαν κονδύλια ευρωπαϊκά και πέρασε η εισαγγελία, έχουμε και ένα σκάνδαλο.
0: Βλέπω, διαβάζω τα στοιχεία της Eurostat που δεν είναι καθόλου ευχάριστα, γιατί το 2025 το ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα άγγιξε το 27,5%, ανέβηκε δηλαδή. Ακριβώς. Από τις προηγούμενες χρονιές και πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Βουλγαρία, η οποία στο μεταξύ μας βελτιώνει τη θέση της από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία της Eurostat. Δηλαδή πάμε όλο και πιο κάτω και με φτωχοποιούμαστε, με άλλα λόγια.
1: Το έχω πει και σε παλιότερη συνέντευξη, αλλά το λέω και πολύ συχνά και στη Βουλή, ότι προχωράμε σε μια φτωχοποίηση και βίαιη φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού. Και δεν είναι μόνο ότι βρισκόμαστε στο χαμηλότερο πλέον μετά τη Βουλγαρία, στην χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, αλλά ακούμε, και αυτό πραγματικά είναι εξωφρενικό, ακούμε από έναν πρωθυπουργό να λέει για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, να βλέπει, ζώντας μάλλον σε μία άλλη χώρα, να μιλάει με αριθμούς, αλλά όταν αυτοί οι αριθμοί τελικά είναι από τη μεριά του πολίτη, είναι αριθμοί οι οποίοι μειώνουν την αγοραστική δύναμη, το μόνο που αυξάνεται είναι η ανάγκη για ιατρικές υπηρεσίες και η ανάγκη να αγοράσει κάποιος κάτι στο ράφι. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ πλέον είναι τιμές φαρμακείου. Δεν μπορεί άλλο ο Έλληνας πολίτης, ο μέσος Έλληνας πολίτης, να τα απεξέλθει.
0: Βέβαια, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση λέει ότι οι οίκοι αξιολόγησης μας δίνουν καλές αξιολογήσεις και ανεβαίνουμε στις αξιολογήσεις. Βέβαια, είπε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος για να είμαι ειλικρινής, ότι και τι έγινε, θα πάμε με τα χαρτιά του τον οίκον αξιολόγηση στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, που είναι μια αλήθεια.
1: Ακριβώς. Και πολύ σωστά. Όταν ευημερούν τα νούμερα, και το μόνο που ενδιαφέρει είναι να ευημερούν τα νούμερα, αλλά από κάτω να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ευημερούν, κάθε άλλο παρά ευημερία υπάρχει, τότε πραγματικά είναι σαν αυτό που λέω πολύ συχνά: δεν εξυπηρετείς τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εξυπηρετείς άλλα συμφέροντα και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να βγαίνει το τελικό νούμερο. Γίνονται όλες οι δουλειές τους, πραγματοποιούνται τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με ολιγάρχες, ό,τι έχει να κάνει με συμφέροντα πολυεθνικών, γιατί δυστυχώς αυτό συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη αιρετοί κομισάροι προάγουν πολιτικές κάποιων κρατών και γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά συμφέροντα, και εδώ αναγκάζεσαι να ακολουθείς τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και προφανώς της ελληνικής οικονομίας, η οποία, όπως είπα και πριν, είναι σε γυάλινα πόδια.
0: Μάλιστα. Τώρα στον αντίποδα, μιας και είμαστε σε εκλογική χρονιά όπως είπαμε νωρίτερα, στον αντίποδα η Νίκη τι προτείνει, δηλαδή ποιο είναι η δική σας πρόταση για την επόμενη μέρα?
1: Το είπα και νωρίτερα με μία λέξη, αλλά το είπε και ο πρόεδρος. Ναι. Είναι το παραγωγικό σοκ, αλλαγή μοντέλου οικονομίας. Και αυτό μπορεί να γίνει αν τα λεφτά, τα χρήματα, τα κονδύλια πηγαίνουν προς έναν τρόπο υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας, και αυτό έχει να κάνει με την παραγωγή, έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, γιατί κάθε δισεκατομμύριο που πηγαίνει προς τον πρωτογενή τομέα είναι ένα δισεκατομμύριο το οποίο θα αποδώσει και θα πολλαπλασιαστεί το όφελος στα επόμενα χρόνια. Με αυτά τα εκατοδείς έπρεπε η Ελλάδα να μην χρειάζεται κονδύλια πλέον, αν τα είχε επενδύσει υγιώς και είχε αναπτύξει και την κτηνοτροφία και τη γεωργία και τη μεταποίηση. Βέβαια δεν θα μιλάγαμε πλέον για κτηνοτρόφους που είναι σε απελπισία και σε αγρότες που είναι σε απελπισία, αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν, σας ξαναείπα, με καταστρέφοντας τον πρωτογενή τομέα εξυπηρετείς άλλα συμφέροντα και όχι της χώρας σου τα συμφέροντα. Και όπως βλέπετε, οι χώρες που είχαν αγροτικό και κτηνοτροφικό επίπεδο πολύ υψηλό είναι αυτές που φωνάζουν και αυτές που καταπιέζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς για να αποδείξουν ότι αυτές οι πολιτικές ευνοούν μόνο τις χώρες του Βορρά, τις βιομηχανίες των χωρών του Βορρά, και όχι τις αγροτικές και κτηνοτροφικές χώρες.
0: Άρα είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση διαταχυτήτων, λέτε?
1: Όχι, είμαστε μίας ταχύτητας. Αυτοί που διοικούν για τα συμφέροντα των δικών τους χωρών, των δικών τους βιομηχανιών, των δικών τους πολυεθνικών. Αυτό γίνεται. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι θα ζει με επιδόματα, όπως φαίνεται. Και ένας πρωθυπουργός που κάποτε έλεγε για τον προηγούμενο πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν γίνεται να κάνεις μια οικονομία με επιδόματα, κάνει ακριβώς το ίδιο τώρα.
0: Θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς ότι μα και εμείς είμαστε μέρος της διοίκησης της Ευρώπης. Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.
1: Και πιστεύετε ότι ασκεί τη δική του πολιτική? Αυτοί που διοικούν την Ευρώπη είναι μάλιστα αυτοί που δεν εκλέχθηκαν από τον ευρωπαϊκό λαό. Η κυρία Φοντελάιν είναι μη αιρετή.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι κομισάροι είναι μη αιρετοί. Είναι ένα άτυπο όργανο το οποίο διοικεί όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι αιρετοί. Και ξέρετε, σε αυτά τα επίπεδα πώς πιέζουν, είδαμε διαπραγματεύσεις στο παρελθόν, πώς πιέζουν για να πάρουν αυτό ακριβώς που θέλουν και αυτό που συμφέρει τις μεγάλες ελίτ του παγκόσμιου χάρτη, και όχι τον κτηνοτρόφο, όχι τον αγρότη, όχι τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Και ακριβώς αυτή η διαφορά και αυτή η απονομιμοποίηση των πολιτικών αυτών, γιατί όταν δεν συμφωνεί ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης στις πολιτικές αυτές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν και αυτοκτονικές από την μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν δεν συμφωνεί, τότε ακριβώς έχουμε μια ελληματική δημοκρατία, γιατί αυτό που εκφράζει η δημοκρατία, αυτό που θα έπρεπε να εκφράζει η δημοκρατία και είναι η άποψη των πολιτών, δεν εκφράζεται. Εκφράζονται μόνο τα συμφέροντα, τα οικονομικά, τα μεγάλα, και όχι μόνο οικονομικά, γιατί σε υψηλά επίπεδα τα οικονομικά συμφέροντα λειτουργούν ως εργαλείο για γεωπολιτικά συμφέροντα.
0: Ίσως, δεν ξέρω, βλέπετε να καθετίζεται αυτό και στις εκλογές των ομόσπονδων κρατηδίων στη Γερμανία, γιατί εκεί είδαμε ότι ουσιαστικά καταβαραθρώθηκε το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, του καγκελάριου Μέρτς δηλαδή. Είχαμε νίκες του AfD σε κάποιες περιοχές, το Βερολίνο το κέρδισε η αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει η γερμανική κυβέρνηση.
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, είναι η έκφραση και τα αποτελέσματα του, της μη νομιμοποίησης, της μη αποδοχής από τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη αυτών των πολιτικών. Ο μέσος πολίτης φτωχοποιείται, δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Απλά οι Έλληνες φτωχοποιούμαστε με ακόμα γρηγορότερο ρυθμό.
0: Ναι, τώρα όταν... σε αυτό που λέτε, έχετε ένα δίκιο. Βλέπα ένα ρεπορτάζ στη Γερμανία και ήταν μια κυρία τώρα, ηλικιωμένη, συνταξιούχος, δεν ξέρω σε ποια περιοχή ήταν, δεν θυμάμαι δηλαδή. Η οποία έλεγε, δηλαδή δεν περίμενα να το ακούσω αυτό εύκολα από Γερμανούς πολίτες, από Έλληνες προφανώς περίμενα να το ακούσω. Που έλεγε ότι δεν μπορώ να βγάλω με τη σύνταξη το μήνα μου και σκέφτομαι να φύγω εκτός της χώρας ή να πάω σε άλλη περιοχή της Γερμανίας για να ζήσω, γιατί εδώ δεν μπορώ. Δεν περίμενα να το ακούσω αυτά από Γερμανούς, αλλά από ό,τι φαίνεται. Τα λαϊκά στρώματα, ακόμα και στις μεγάλες αυτές χώρες βιομηχανοποιημένες του Βορρά, με τις ισχυρές βιομηχανίες κλπ, στενάζουν.
1: Στενάζουν και γι' αυτό όμως βλέπετε πολιτικές οι οποίες στοχεύουν ακριβώς στα δικά τους συμφέροντα. Δηλαδή η συμφωνία Mercosur, ώστε αυτές οι χώρες οι βιομηχανικές να δώσουν, να ανοίξουν μια αγορά καινούρια για τα δικά τους προϊόντα, τα βιομηχανικά, έφεραν. Παίρνουν και θα είναι πολύ άσχημο αυτό που έρχεται, όχι μόνο προϊόντα που δεν είναι ποιοτικά ελεγμένα και ποιοτικά αντίστοιχα με τα ευρωπαϊκά ή κυρίως τα ελληνικά που είναι υψηλής ποιότητας προϊόντα, αλλά θα καταστρέψουν τις αγροτικές και κτηνοτροφικές χώρες μια τέτοια συμφωνία. Mm-hmm. Για να εξυπηρετήσει τι τα συμφέροντα των βιομηχανιών. Είναι στην ουσία ένας οικονομικός πόλεμος αυτός που γίνεται. Εμείς δυστυχώς είμαστε στα θύματα αυτών των πολιτικών.
0: Μα όχι, την έχει βρει τη λύση η κυβέρνηση. Είχε βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μάλιστα συνεπικουρούμενος και από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον κύριο Βορύδη κλπ. Και είπε ότι να περικόψουμε το επίδομα ανεργίας. Θα βρουν από εκεί λεφτά.
1: Από πού ακριβώς θα περικόψουν το επίδομα ανεργίας? Μήπως το δίνει η κυβέρνηση το επίδομα ανεργίας? Το επίδομα ανεργίας είναι από τους εργαζόμενους, κρατιέται από τους εργαζόμενους αλλά και, και τις επιχειρήσεις, ώστε όταν θα χρειαστεί και μπορεί σε κάποιον να τύχει να μείνει άνεργος, να μπορεί να επιδοτηθεί. Δεν επιδοτεί η κυβέρνηση. Έρχεται να κόψει αυτά που οι ίδιοι εργαζόμενοι δίνουν για τον εαυτό τους σε μια άσχημη στιγμή στο μέλλον. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Και δείχνει ακριβώς το πώς σκέφτεται μια κυβέρνηση.
0: Τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο και στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Εσείς έχετε τις δικές σας προτάσεις, η κυβέρνηση έχει τα προβλήματά της. Θα ήθελα να μου πείτε αν ικανοποιείστε από αυτά που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με την νίκη βέβαια. Και πώς διαμορφώνετε και αν διαμορφώνετε και με βάση αυτά τη στρατηγική σας.
1: Στα 3,5 και πλέον χρόνια που ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις, λίγο πριν τις εκλογές δηλαδή και μετά, δεν υπάρχει μια δημοσκόπηση που να ικανοποιεί την νίκη. Θα θυμίσω ότι το 23 στις εκλογές μέχρι και την τελευταία εβδομάδα που επιτρέπονταν οι δημοσκοπήσεις, δεν υπήρχε δημοσκόπηση να μας δίνει πάνω από 1% όταν πήραμε 3,7% στις εκλογές. Το ίδιο ένα χρόνο μετά η μεγαλύτερη δημοσκόπηση ήταν, αν θυμάμαι καλά, στα όρια του 2 και πήραμε 4,4% στις αμέσως επόμενες εκλογές. Κοιτάξτε, υπάρχει, και θα το πω και όσο και κουραστικό να το λέω συνέχεια, υπάρχει στο μυαλό μου τουλάχιστον και σε πολύ κόσμο και το έχει συνειδητοποιήσει, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μέσω χειραγώγησης της κοινής γνώμης και όχι μέσω αποτύπωσης της κοινής γνώμης. Και αυτό θα το δείτε αν ψάξετε πίσω από αυτές τις εταιρείες και μπείτε και στη διάβια να δείτε τι ακριβώς, από πού αντλούν χρήματα και τι σχέση έχουν με το δημόσιο χρήμα, παίρνοντας κονδύλια από εκεί. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ιδιαίτερα έξυπνος για να καταλάβει πώς λειτουργούν αυτές. Και ειδικά η χώρα μας, όπου έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ δημοσκοπήσεων. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, έχουμε μία ή δύο δημοσκοπικές εταιρείες να αποτυπώνουν την γνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η νίκη δεν δίνει καμία σημασία, καμία σημασία στις δημοσκοπήσεις και για μια ακόμη φορά το βράδυ των εκλογών θα τις εκθέσουμε.
0: Μάλιστα,
1: θεωρείτε ότι θα πάτε καλά. Ο πρόεδρος,
0: ναι.
1: Το είπε και ο πρόεδρος, η νίκη θα είναι ξανά στη Βουλή.
0: Ναι, θα είναι σίγουροι με ένα καλό ποσοστό στη Βουλή, από ό,τι κατάλαβα, αυτό είπε ο κ. Νατσιός, αυτό λέτε κι εσείς. Από εκεί πέρα τι κάνετε, γιατί είναι σαφές και θα ήθελα στα 2-3 λεπτά που μας μένουν να μου απαντήσετε αυτό, γιατί είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Θα δημιουργηθούν, από ό,τι φαίνεται, θέματα σε σχέση με τη συγκρότηση κυβέρνησης. Δεν θα υπάρχουν αυτοδυναμίες, θα ψάχνουν τα κόμματα για συνεργασίες κλπ. Εσείς έχετε κατά νου το ενδεχόμενο ότι μπορεί να συμπράξετε σε ένα σχήμα ή όχι?
1: Τόσο προεκλογικά, γιατί μόνο γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε. Οι συνθήκες υπάρχουν μετά τις εκλογές. Προεκλογικά δεν θα συνεργαστούμε, και το είπαμε και μετεκλογικά, δεν θα συνεργαστούμε με κανένα κόμμα. Και ο λόγος που δεν συνεργαζόμαστε με αυτά τα κόμματα είναι ακριβώς γιατί απέχουμε έτη φωτός στο σκεπτικό, και αυτό έχει να κάνει με το ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις που πέρασαν το προηγούμενο διάστημα και πολλά χρόνια πίσω δεν εξυπηρετούσαν το καλό του μέσου Έλληνα, όπως και του μέσου Ευρωπαίου πολίτη αντίστοιχα. Είναι πολιτικές οι οποίες έρχονται από έξω, έρχονται από ισχυρά συμφέροντα. Και θα το πω όπως το λέω και στη Βουλή πολλές φορές, δεν μπορούμε με ανθρώπους που φαίνεται να τους κρατάνε, που υπάρχουν ανοιχτές οι πιθανότητες και οι ενδείξεις ότι τους κρατάνε, δεν μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να πούμε ότι θα κάνουμε συγκυβέρνηση.
0: Αυτό ισχύει για όλο το πολιτικό σκηνικό, γιατί ουσιαστικά αυτό που λέτε...
1: Μιλάμε για τα κόμματα, τα μεγάλα της εξουσίας είναι φανερό πλέον.
0: Ναι. Για όλα τα κόμματα, αυτό λέω. Δεν αφήνετε κάποιο απ' έξω. Θεωρείτε?
1: Δεν έχω αφήσει κάποιο απ' έξω.
0: Καλώς. Το διευκρινίζω απλά για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιρόνη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι σε σχέση με μια 25χρονη γυναίκα η οποία βρέθηκε νεκρή σε περιοχή της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε ότι αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας. Αρχικά είχε πει ότι τους επετέθησαν κάποιοι και την μαχαίρωσαν.

Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα, μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, την Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών του. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5%, καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑΠ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 Πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑΠ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Γιώταχη χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων

0: ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Ναυάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Όνιμα Προθαλάσσιτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Ζούμε μεγάλες στιγμές, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε το διάγγελμα Κασιδιάρη. Μην το γελάτε καθόλου, διότι φαίνεται ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παρασκήνιο και ένα μεγάλο παιχνίδι γύρω από τον Κασιδιάρη, το οποίο ο ίδιος ο Κασιδιάρης φαίνεται έτοιμος να το εξυπηρετήσει και να το παίξει, προκειμένου να ξαναμπεί στην πολιτική, να μπει πάλι στο κέντρο της πολιτικής σκηνής. Βεβαίως έχουμε και έναν υπνοθεραπευτή ο οποίος καταθέτει σήμερα για αυτό το μεγάλο επίτευγμα της σύγχρονης κοινωνίας μας.

0: που λέγεται πλασμαθαίρεση και αναζωογόνηση και πολλά άλλα βέβαια, τα οποία όπως έχετε αντιληφθεί μας καθιστούν, ίσως όχι μόνο εμάς, αλλά μας καθιστούν στην κορυφή του κομπογενετισμού και της ξεφτύλας. Στη χώρα που η υγεία ήταν θεά, εμείς έχουμε πιάσει τον πάτο της λάσπης με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, δυστυχώς μετά το θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν αγαπητός, καλός καλλιτέχνης και σοβαρός επαγγελματίας, του Γιώργου Μαζωνάκη. Δυστυχώς. Φαίνεται ότι τα παιχνίδια με τις δημοσκοπήσεις θα συνεχιστούν, φίλες και φίλοι. Η ακρίβεια θα συνεχιστεί. Τα καύσιμα θα είναι απλησίαστα σε λίγο καιρό. Οι Χούθοι έχουν βαλθεί να τα διαλύσουν όλα. Οι Αμερικάνοι, ο Τραμπ δηλαδή, δεν θέλει να τους χτυπήσει. Όπως επίσης δεν θέλουν να τους χτυπήσουν ούτε η περίφημη συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή οι Πακιστανοί και οι Τούρκοι, αλλά ούτε και οι Σαουδαράβες. Θα τρελαθούμε τελείως. Κοντεύει να καεί ο πλανήτης και παίζουνε με τις, για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, παίζουνε με την τσέπη του κόσμου, με τις ανάγκες των λαών και με την κατάσταση της ψυχολογίας όλου του κόσμου. Από την άλλη, ο Ζελένσκι θέλει να πατήσει τη Μόσχα, θέλει να διαλύσει τους Ρώσους. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταφέρει. Πάντως πηγαινόρχεται και γίνεται απόλυτα δεκτός από όλους τους Ευρωπαίους και όλους τους κυρίους πρόθυμους να διαλύσουν και την Ευρώπη πρώτα απ' όλα. Θέλω να πω ότι γίνεται το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Ο Τραμπ εξακολουθεί να μην του δίνει καμία σημασία. Αλλά ίσως μια συνάντηση που θα έχει αξία εκεί θα είναι η συνάντηση του Γάλλου Προέδρου με τον Ερντογάν. Εκεί λοιπόν, του Μακρόν με τον Ερντογάν. Εκεί λοιπόν θα ξεκαθαρίσουμε αν θα έχουμε καλώδιο στην Κάσο ή όχι. Έτσι, κατά τα άλλα μην περιμένετε τίποτα από τους δικούς μας. Είναι και αυτοί στον πάτο της λίστας. Όμως σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε έναν άνθρωπο, ένα φίλο της εκπομπής μας κοντά μας, τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε, κάπως να καθαρίσουμε λίγο το τοπίο το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις που εναγωνίως προσπαθούν να μην αφαιρέσουν από τη Νέα Δημοκρατία το ψυχολογικό όριο του 30%. Κύριε Καραχάλιο, καλή σας μέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιμάνα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Πρέπει να ευχόμαστε καλή εβδομάδα, παρότι τα νέα και από την παγκόσμια σκηνή αλλά και την ελληνική πολιτική σκηνή δεν είναι καλά. Νομίζω και μαζί έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τον όρο φάουντα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ζούμε μια χαοτική κατάσταση, ηρεμεί λίγο για λίγο η κατάσταση στον Περσικό κόλπο, αναφλέγεται η ρηθρά θάλασσα. Ηρεμεί για λίγο το μέτωπο στην Ουκρανία, καταφέρνουν οι Ουκρανοί και χτυπάνε με ντρόουν στη Μόσχα. Ηρεμεί για λίγο η κατάσταση στη Γαλλία, ανατρέπεται το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία. Λοιπόν, όπου πάει να δημιουργηθεί μια ισορροπία ή τέλος πάντων μια προσωρινή ειρήνη,
0: ναι,
1: έχουμε μια αναπάντεχη
0: ανάφλεξη. Ανάφλεξη.
1: Αναπάντεχη ή, βλέπετε, θα πούμε πολλές λέξεις από αλφα σήμερα, ανάφλεξη όπως λέτε κι εσείς, η οποία είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αν είναι αναπάντεχη. Ναι. Είμαι κόντρα στο κυρίαρχο, ένα άλλο αφήγημα του εκάστοτε συστήματος. Έχουμε μάθει εδώ στη χώρα να λύουμε δυστυχώς για την πολιτική σκηνή με βάση το φαινόμενο που είναι η δημοσκοπήση, και μάλιστα ούτε καν όλα τους τα στοιχεία, αλλά άλλο ένα αλφα, η αναγωγή της πρώτης ψήφου, ούτε καν η πρώτη ψήφου.
0: Δυστυχώς αυτή η περίφημη εκτίμηση. Είναι αυτό, εγώ έχω πει στον κόσμο που μας ακούει εδώ ότι να ακούτε, δείτε την πρόθεση ψήφου. Αυτή είναι ίσως η πιο καθαρή εικόνα την οποία μπορείτε να έχετε. Τώρα η εκτίμηση ψήφου παίρνει τους αναποφάσεις τους και τους ανάγει στο κεντρικό στοιχείο, ας πούμε, μέτρησης στο κάθε κόμμα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
1: Επειδή έχετε ενδιαφέρον και σωστά μιλάτε στους ακροατές σας, εγώ θα σας προσθέσω τα δύο ακόμα στοιχεία. Όταν λέω τα τρία συν ένα μεγάλο αλφα που λύνουν,
0: μάλιστα,
1: σε έναν βαθμό,
0: ναι,
1: το γρίφο των δημοσκοπήσεων, είναι πολλές φορές γνωστά, αλλά το ζήτημα είναι που στρέφεται το προβολέας ανάλυσης. Θα στρέψουμε εμείς σήμερα το προβολέα της δικής μας ανάλυσης σε τρία άλλα αλφα. Το πρώτο είναι το κομμάτι των, ας τους πούμε, άφαντους ψηφοφόρους, οι ψηφοφόροι που απέκτουν.
0: Ναι.
1: Στις τελευταίες εκλογές η εποχή έφτασε ένα εξωφρενικό ποσοστό, το 55%,
0: ναι,
1: και χρησιμοποιώ έναν αρνητικό όρο, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν, παρότι έχω δουλέψει με κόμματα, ότι ακόμα και αν δεν ψηφίζεις αυτό με το οποίο εγώ συντάσσομαι, πρέπει να συμμετέχεις στις εκλογές. Από τη στιγμή που είναι κόμμα που ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, αυτό και σε αναφορά της εισαγωγής σας.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Για να το πω σωστά και για να μην παρεμηνευτεί και η λέξη δημοκρατικό, στα κόμματα που αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και την,
0: και την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τέλος πάντων. Ναι.
1: Δημοκρατία, ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Επομένως, το πρώτο αλφα είναι αυτή η τεράστια αποχή που συναντήσαμε στις τελευταίες εκλογές. Και να ξέρετε ότι υπάρχει και δημοσκοπική αποχή. Τι εννοώ? Αν δείτε οριζόντια όλες τις δημοσκοπήσεις, βρίσκουν πλέον την αποχή στο 1,5%. Όταν στις τελευταίες εκλογές ήταν στο 55%, κάτι δεν πάει καλά με την κοινωνία ή κάτι δεν πάει καλά με τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει, ναι, μια τρίτη απάντηση. Αυτοί που δεν απαντάνε στις δημοσκοπήσεις,
0: δεν σηκώνουν και τα τηλέφωνα, ναι.
1: Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, άρα είναι ένα κόμμα από μόνοι τους. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάνε όλοι αυτοί να ψηφίσουν. Ούτε,
0: ναι,
1: ότι οι δημοσκόποι κάνουν σε αυτό το σημείο λάθος. Απλώς όσοι συμμετέχουν είναι αυτοί που έχουν αποφασίσει ότι,
0: ναι,
1: θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι, και τι θα ψηφίσουν. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι
1: ακριβώς
0: οι αποφασισμένοι που λέμε.
1: Οι αποφασισμένοι. Άρα ένα 5-10% αποχής μεγαλύτερο από αυτό που συμμετέχει στις δημοσκοπήσεις είναι ικανό να αλλάξει πάρα πολλές ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο αλφα είναι η απειλή, η αόρατη απειλή, η υπόγεια απειλή αυτών που στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων,
0: ναι,
1: τους λες, δεν είναι ο καλύτερος καταλήρωτος πρωθυπουργός, και τους λένε κανένας. Εδώ μιλάμε για ποσοστά του 35-40%.
0: Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό.
1: Άρα,
0: και κανείς δεν το αναλύει αυτό όμως.
1: Ακριβώς. Μέσα στο ποσοστό λοιπόν αυτών που συμμετέχουν στις μετρήσεις και θα πάνε να ψηφίσουν, σχεδόν ένας στους δύο απαξιώνει το κομματικό σύστημα όπως εμφανίζεται.
0: Ναι.
1: Το τι σημαίνει? Ότι οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι σίγουρα δεν θέλουν την κυβέρνηση, γιατί αλλιώς έχουν να υποδείξουν τον πρωθυπουργό, αλλά δεν είναι και απόλυτα ικανοποιημένοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το τρίτο αλφα είναι η αναποφάση. Η αναποφάση για τους οποίους γίνεται η συζήτηση είναι ένα υποσύνολο της αδιευκρίνησης. Αυτό πρέπει, ναι, να το καταλάβουμε. Ότι οι αναποφάσεις που αναλύονται από τα κομματικά επιτελεία και που τα δημοσκοπικά επιτελεία κάνουν μια λαθροχειρία, θα την έλεγα. Δηλαδή, πάμε μια στιγμή να μείνουμε στις αναποφάσεις τους. Τι κάνουν? Βλέπουν ποια είναι η κομματική τους προέλευση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και βλέπουν ότι
0: μπορεί να ψήφισε κατά Νέα Δημοκρατία, μπορεί,
1: ακριβώς,
0: να ψήφισε ΠΑΣΟΚ, μπορεί να ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Δεν είναι...
1: Ακριβώς. Προσέξτε τώρα. 38% με βάση το μέσο όρο της ανάλυσης των
0: δημοσκοπήσεων
1: προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκόποι τι λένε? Αφού προέρχονται, τους ξαναμετράμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα με τις εκτιμήσεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Ένα 24% προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ και την κεντρική αριστερά και ένα 15% από το ΠΑΣΟΚ. Όμως, μέσα στον αποφάσεις τους λένε ότι 65% αυτών, κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν εκφράζει τις προσδοκίες του. Κυρίαρχο συνέστημα είναι απογοήτευση και αμφιβολία.
0: Και κυρίαρχο θέλω να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ναι, και προσέξτε, οι 7 στους 10 προέρχονται από το κέντρο και την κεντροαριστερά και μόνο 20% από την κεντροδεξιά. Πώς λοιπόν πάνε οι δημοσκόποι που ψαθρίζουν στη Νέα Δημοκρατία? Εγώ σας μίλησα με νούμερα,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τα δικά τους νούμερα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Καραχάλιο, και θέλω το εξής να σας επισημάνω. Δεν ξέρω βεβαίως η πληροφόρησή σας οπωσδήποτε εσάς είναι πιο εκλεπτισμένη, αλλά αυτό που μάθαινω εγώ είναι ότι μόνο μόνο 65% συσπήρωση έχει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. 60 με 65%. Αυτό ανησυχεί
1: το
0: Μαξίμου, έτσι.
1: Αυτό που λέτε δίνει άλλο ένα μυστικό.
0: Ναι.
1: Οι δημοσκόποι, επειδή το πρώτο στοιχείο που κοιτάζεται όταν κάνει ανάλυση πρόθεση ψήφου ήταν αυτό που λέμε την πρώτερη ψήφο, το past vote, τι έχει ψηφίσει πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δείτε,
0: ναι,
1: οι περισσότερες δημοσκοπήσεις γίνονται με βάση τις ευρωεκλογές και όχι με βάση,
0: ναι, ναι,
1: αναγωγής στις εθνικές εκλογές.
0: Ναι, αλλά οι ευρωεκλογές δεν έχουν σχέση, πώς το λένε, συνδετικά πολιτικά με τις εκλογές που είναι για να κυβερνηθεί ο τόπος. Οι ευρωεκλογές είναι...
1: Λοιπόν.
0: Πολύ χαλαρό πράγμα, ας πούμε.
1: Ρίγος, είναι σαν να, θα το πω λαϊκά, να συγκρίνεις την απόδοση του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος με τους αγώνες της Ευρώπης.
0: Ναι,
1: στην Ευρώπη
0: είδαμε
1: ότι ήδη δύο ελληνικές ομάδες αποκλείστηκαν. Είναι άλλα τα στοιχεία. Είναι άλλες οι συνθήκες και,
0: ναι,
1: κάτι ακόμα, κυρία Τσιμάρα, που δεν το λαμβάνω υπόψη. Είπατε εσείς. 65% συμπήρωση στη Νέα Δημοκρατία.
0: 60 με 65 μου είπαν εμένα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Επί ποιου ποσοστού,
0: ναι,
1: επί ποιου αποτελέσματος, επί του 41 ή επί του 33.
0: Αυτό δεν μου το ξεκαθαρίζουν.
1: Μπράβο, εκεί πάμε λοιπόν.
0: Γιατί ο Σαμαράς στοχεύει σε 500 με 600 χιλιάδες δυσαρεστημένους. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει από το 2024 ένα εκατομμύριο ψήφους. Και ο Σαμαράς πιστεύει ότι μπορεί να τους 500 με 600 χιλιάδες κόσμο να τον φέρει κοντά του. Όσο ο Σαμαράς δεν κάνει κόμμα, ναι, όσο δεν το ανακοινώνει, προφανώς δεν πρόκειται να έρθει συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Εάν το ανακοινώσει, μπορεί κάπως να μαζευτεί το πράγμα.
1: Η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ δύσκολη να επιτευχθεί. Και προσέξτε γιατί. Το 60% που είπατε,
0: ναι,
1: της συσπήρωσης είναι επί του 33% επί των ευρωεκλογών. Πρακτικά λοιπόν είναι ένα 20% το σημείο αναφοράς. Ουσιαστικά δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τη μισή της εκλογική βάση από τις εθνικές εκλογές.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο που λέτε.
1: Το νούμερο.
0: Βέβαια,
1: ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Και όλα αυτά, βέβαια, χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο κ. Σαμαράς είναι ένα πολιτικό πρόσωπο με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος που ασκεί κριτική στον κ. Μητσοτάκη, αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Και οι μισές αναφορές στα ρεπορτάζ της κεντροδεξιάς φορούν στελέχη πρωτοκλασάτα,
0: ναι,
1: που σειραίουν το κόμμα Σαμαρά. Άρα, εδώ κάτι συμβαίνει. Η,
0: ναι,
1: Νέα Δημοκρατία, ναι, κυβέρνηση εμφανίζεται ως κυρίαρχη και την ίδια στιγμή δεν μπορεί να φτιάξει ψηφοδέλτια. Ο κ. Σαμαράς έχει πρόβλημα πολυτελείας να μην έχει κόσμο, να έχει τόσο κόσμο που να μην μπορεί να στελεχώσει ψηφοδέλτια ακόμη, όχι γιατί δεν έχει
0: κόσμο, ανθρώπους,
1: αλλά,
0: ναι,
1: αλλά γιατί δεν έχει δυνατότητα και δεν θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω, να αποκλείσει κόσμο. Καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: λοιπόν, τι είναι διαφορά. Ένα δεν έχει.
0: Αυτό είναι
1: το άλλο έχει ένα πρόβλημα πολυτελείας, πώς θα χωρέσει τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στα ψηφοδελτιά του. Άρα,
0: ναι,
1: δεν έχουμε εδώ ένα φαινόμενο μεταφοράς στελεχών και ψηφοφόρων από έναν πολιτικό χώρο σε έναν άλλον, αλλά σε έναν όμορο, για να μην πω, και έναν πιο αθλητικό εκφραστή. Εκεί είναι,
0: ναι,
1: το μεγάλο πρόβλημα. Όταν έχει πρόβλημα
0: της δεξιάς. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Και έρχεται,
0: βέβαια,
1: και ο πρώην πρωθυπουργός, που είναι ο άνθρωπος που κυβέρνησε και τη χώρα, είχε και τα ενία του κόμματος πριν από σένα. Έκανε κόμμα. Και η συσπήρωση, η αποσυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, ή αυτό που εμείς λέμε κόμμα Μητσοτάκη, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
0: Άρα, αυτή η αγωνιώδης προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη, συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά νομίζω,
1: ναι,
0: είναι κοντά στη σκέψη σας. Αυτή η αγωνιώδης προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να απευθυνθεί ντε και καλά με κάθε τρόπο, με κάθε ευκαιρία στον Κώστα Καραμαλή, μπας και τον εμπλέξει με κάποιο τρόπο, με μία δήλωση, με ένα νεύμα, με κάτι. Δεν νομίζετε ότι αρχίζει και γίνεται, ας πούμε, σχεδόν ενοχλητική στην περιοχή, να το πω έτσι, της καραμαλικής πτέρυγας?
1: Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι φίλος και υπήρξε συνεργάτης του Κώστα Καραμαλή, τον οποίο τιμώ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, εγώ τον γνωρίζω και ο κόσμος τον γνωρίζει, βεβαίως.
1: Εκπροσωπεί τον εαυτό του. Ο Κώστας Καραμαλής είναι εδώ ως αυτόνομη πλέον πολιτική
0: προσωπικότητα. Προσωπικότητα, ναι, βέβαια.
1: Και είχε 10, όχι 7 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης την ευκαιρία να τον προσεγγίσει ουσιαστικά. Ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωνε το τηλέφωνο.
0: Να τον παρακαλέσει, να του δώσει ρόλο για τη χώρα κτλ. Πολλά πράγματα.
1: Ο κ. Καραμαλής δεν ζήτησε ούτε ρόλο.
0: Όχι, δεν είπα ότι ζήτησε, τι θα μπορούσε να προσφερθεί, λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Έτσι, δεν το λέω ότι ζήτησε ο Καραμαλής.
1: Ο κ. Καραμαλής, ακριβώς όπως το λέτε, ούτε ρόλο ζήτησε, ούτε θέση ζήτησε. Και μάλιστα στήριζε συμβολικά την κυβέρνηση, την παράταξη από την οποία προέρχεται και της οποίας εκπροσωπεί το μεγαλύτερο αριθμό. χώρα.
0: Μα δεν θυμάστε πέρσι που πήγε στην Ελλάδα.
1: Όφιλε, ναι. Όφιλε να του δείξει στοιχειώδη σεβασμό. Να τον παίρνει μια φορά το μήνα τηλέφωνο. Να ανταλλάσσει.
0: Να υπάρχει ένα διεύμα, κάτι, μια συζήτηση. Ναι,
1: όταν
0: λοιπόν
1: απαξιώνει για τόσα χρόνια τον άνθρωπο που κυβέρνησε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την παράταξή σου, τον άνθρωπο στον οποίο έχουν αναφορά όχι μόνο οι ψηφοφόροι σου, αλλά και οι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων και εκτιμούν
0: ότι ένα άνθρωπο έτοιμος και στην αριστερά ακέραιος, και λοιπά,
1: σε αντίθεση με την κυβέρνησή σου που την ονομάζουν κυβέρνηση σκανδάλων.
0: Διαφθοράς, απόλυτα.
1: Είναι αργά, ναι, κύριε Μητσοτάκη, να χτυπάτε την πόρτα του Καραμαλή. Αυτό ο Καραμαλής με τη γνωστή καραμαλική συμβολική τάση,
0: ναι,
1: δεν τον χτυπάει ευθέως, αλλά του δείχνει ότι
0: την απέχθειά του του δείχνει, κύριε, ναι, Καραχάλιο, για όταν να το πούμε με απλά ελληνικά, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Όταν μιλάει ένας στη Θεσσαλονίκη, το άλλος είναι σε γειτονικό νομό και μιλάει για τις παλιές δόξεις του Παναθηναϊκού και, όχι
0: και για το Δωμάζο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε σχόλιο, δεν σχολιάζω άλλο που λέμε. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα εντάξει.
1: Είναι σαφές ότι ο Καραμαλής προτιμάει το Δωμάζο και τον Αντωνιάδη από το Μητσοτάκη και την παρέα με τους εισοδητές.
0: Εδώ έχουμε εξευτελιστεί πανευρωπαϊκά, τι λέτε τώρα. Τι θέλω να πω, επειδή σήμερα έχουμε την πρώτη προβολή Κασιδιάρη, ο οποίος θα κάνει διάγγελμα μέσω διαδικτύου, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω τώρα αν κάνει διάγγελμα και πάνε πάλι όλα τα κανάλια όπως ήταν έξω από τις φυλακές Δομοκού. Υπάρχει μία μέτρηση, λέγεται, πάνω από 6% του δίνει, και αν ισχύει αυτό, αυτή η μέτρηση σαρώνονται Βελόπουλος, Λατινοπούλου και Νίκη. Πάντως φέρεται ο Κασιδιάρης να έχει μεγάλη απήχηση στη νεολαία, ενώ καταγράφεται ενδιαφέρον και από συντηρητικούς ψηφοφόρους που αναφέρονται στο χώρο του Αντώνη Σαμαρά. Βλέπουμε αυτή την ιστορία να γιγαντώνεται, κύριε Καραχάλιο, με την εμπλοκή του Μπελέρη και του ιδιαιτέρου του γραφείου Μητσοτάκη, με τις συναντήσεις που έκανε στη Θεσσαλονίκη.
1: Επειδή σε αυτό με πιάνετε αδιάβαστο,
0: ναι,
1: είτε μας, να ακούσω κι εγώ ως ακροατής.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι η εμπλοκή του Μπελέρη, γιατί ο Μπελέρη πρέπει να
0: πούμε στον κόσμο
1: ότι είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Μπελέρης είχε βγει, βεβαίως τον έβαλαν και ανασκεύασε. Βγήκε προχτές και είπε ότι ο Κασιδιάρης έχει δικαίωμα να κατέβει ως υποψήφιος και με κόμμα και δεν ξέρω τι άλλο και ό,τι επιτρέπει το Σύνταγμα, διότι και επιπλέον είναι και ένας από τους, νομίζω είπε, ο μοναδικός Έλληνας, ο οποίος έκανε φυλακή μέχρι την τελευταία μέρα. Φυσικά έγινε ο χαμός μετά από αυτή τη δήλωση, όπως καταλαβαίνετε, όταν την ίδια στιγμή όλο το σύστημα ή το παρασύστημα δουλεύει τον κόσμο και λέει ότι δεν θα επιτραπεί στον Κασιδιάρη να κάνει κόμμα. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης, ή τουλάχιστον του το έχουν έτοιμο το κόμμα στο οποίο θα μπει υποψήφιος και αυτός βουλευτής. Δεν ξέρω για αρχηγός ή για οτιδήποτε άλλο, αλλά ξέρω ότι ο Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή είναι και σε συνεννόηση, τουλάχιστον στελέχη του, σε συνεννόηση με το γραφείο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο κύριος Μπεκίρης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού, συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη με κάποια στελέχη της άκρας δεξιάς, της πατριωτικής, δεν ξέρω πώς ονομαζόταν ένα κόμμα, το οποίο όμως ήταν κοντά στη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι οι γνώσεις δικές σας, μου λέτε δεν έχετε καθόλου γνώση, θα τα δούμε.
1: Κάθε, βρίσκομαι σε ένα δίλημα και προσωπικό και πολιτικό για το κατά πόσο θα σχολιάζω οτιδήποτε αφορά τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Το λέω γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να το σχολιάσω. Όχι, εγώ σχολιάζω και αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, καταλάβατε.
1: Ναι, εσείς είναι η δουλειά σας, είναι η υποχρέωσή σας να ενημερώνετε τον κόσμο. Εγώ ως αναλυτής, ένα πρόσωπο το οποίο για μια πολιτική, παραπολιτική αλλά και ποινική του δραστηριότητα έχει οδηγηθεί στη φυλακή, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Και ο μόνος που τον σχολιάζει επίσης από το πολιτικό σκηνικό είναι ένας άλλος άνθρωπος που έκανε και αυτός φυλακή, δηλαδή ένας έγκλειστος. Σχολιάζει για έναν έγκλειστο, έναν πρώην έγκλειστο, έναν
0: μέλλον. Αυτό είναι αυτό που λέτε, εντάξει, ναι.
1: Είμαι,
0: ναι,
1: πραγματικά πολύ προβληματισμένος. Ξέρετε, εγώ δεν θα σας έκανα μια ευθύ αναφορά στο Κασιδιάρη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα ανακατέψει την τράπουλα και όχι μόνο το χώρο της άκρας δεξιάς των άκρων.
0: Εγώ πιστεύω σε όλο το χώρο.
1: Το χειρότερο είναι ότι θα προβληματίσει σε εισαγωγικά μια προβλημάτιση στην νεολαία. Εκεί λοιπόν, σε παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή παρασύρονται από τον κάθε influencer, μπορεί να βρίσκουν θελκτικές ακόμα και διαφημίσεις για λέιζερ και μπότοξ που υπόσχονται την αιώνια νεότητα του
0: ενόνιστα
1: την πρώτη, τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους.
0: Ναι, ακριβώς. 20 χρονών, νεότητα, ας πούμε, και 25 χρονών να ψάχνεις για λέιζερ. Δηλαδή είναι ακριβώς, τρέλα, δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτό είναι που με προβληματίζει και εγώ σε πρώτη φάση θα τον αντιμετωπίσω.
0: Και θα του στρατολογήσει, λέτε όλους.
1: Ναι, κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πώς κινείται χωρίς να φαίνεται ότι. Να φαίνεται χωρίς να παρεξηγούμαστε εμείς ότι είμαστε οι μεγάλοι που νουθετούμε τα παιδιά, αλλά να δούμε το πώς αυτή η νέα γενιά, η οποία με απόλυτα δικαιολογημένα έχει απογοητευτεί από τους μεγαλύτερους και από το τι Ελλάδα τους παραδίδουμε, βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Δηλαδή αν μιλάγαμε για φάουντα και χαοτική κατάσταση για τους μεγάλους ανθρώπους ή τους μεσήλικες, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό το κομμάτι της κοινωνίας μας, οι πιο νέοι άνθρωποι. Που δεν είναι τυχαίο ότι σε μεγάλο βαθμό είναι, γεμίζουν τις δεξαμενές των αναποφασίστων που λέγαμε στην αρχή. Δεν έχουν πολιτικό πρόσημο, είναι άχρωμοι σε εισαγωγικά ακόμα κομματικά.
0: Επικίνδυνο είναι αυτό τις μέρες μας όμως. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και καλό. Τις μέρες που ζούμε πρέπει κάποια στιγμή να διεκδικήσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να περνάει ο κόσμος έξω από το σούπερ μάρκετ και να νομίζει ότι περνάει έξω από τον Κέσαρη. Καταλάβατε, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή έξω από ένα ψαράδικο και να μπορεί μέσα να πάει να πάρει ένα ψάρι.
1: Συγγνώμη. Και πάλι να θέλω να χαρίσω σε εισαγωγικά στον κύριο Κασιδιάρη την άκρα δεξιά ή σχηματισμού.
0: Την εθνικιστική δεξιά, να το πούμε έτσι.
1: Τι συμβαίνει στη Γερμανία.
0: Είχαμε
1: εκλογές σε δύο κρατήδια. Και ναι, μένει στο Βερολίνο, πάντα η κεντροαριστερά είχε ένα προβάδισμα. Στο Μακλεμβούργο όμως, πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η πατρίδα της κυρίας Μέρκελ.
0: Ανέβηκε το AfD 23%, κύριε Καραχάλη.
1: Ακριβώς.
0: Πήρε 23% πάνω.
1: Το σημαντικό δεν είναι το ποσοστό του AfD μόνο, αλλά ότι η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση.
0: Είναι στο όριο φορά, να μπει στη Βουλή, στο 5%.
1: Μάλλον δεν μπαίνει.
0: Δεν ξέρω τα σημερινά, δεν πρόλαβα. Γιατί είμαι στον αέρα. Δεν πρόλαβα.
1: Δεν είναι στο όριο η κυβέρνηση, δηλαδή στη Γερμανία, για να καταλάβουμε. Μια δεξιά κυβέρνηση. Στην πατρίδα τη πρώην καγκελαρίου, τη πανίσχυρη κυρία Μέρκελ, που θυμάστε τι τράβηξε και κανένα δεν ξεχνά τι τράβηξε η Ελλάδα στα χέρια τη.
0: Βέβαια. Και του κυρίου Σόιμπλε.
1: Στην πατρίδα τη λοιπόν. Σε μία από τις έδρες του Τσεντεού κινδυνεύει το Τσεντεού να μην περάσει το όριο και να μην έχει εκπροσώπηση στο τοπικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανόδου της άκρα δεξιάς, όχι των σοσιαλιστών, όχι των πράσινων, όχι της αριστεράς.
0: Τα καμπανάκια της άκρας δεξιάς, εκεί είναι καθαρά τα πράγματα,
1: Τα καμπανάκια χτυπάνε στην Γαλλία, τα καμπανάκια χτυπάνε στην Ιταλία, τα καμπανάκια χτυπάνε παντού και εδώ. Αντί να κοιτάξει η κυβέρνηση να βρει σιγαστήρα, τα κατευθυνόμενα από αυτήν ΜΜΕ κουντώνουν την παρουσία Κασιδιάρη, ελπίζοντας ότι ο Κασιδιάρης θα κάνει άγρα ψήφων από τα άλλα κόμματα που κινούνται στον χώρο της δεξιάς. Αντί να κοιτάξει πώς θα, ο κ. Μητσοτάκης, πώς θα γίνει πιο κοινωνικά ευαίσθητος, ποιος θα περιορίσει.
0: Πώς θα βοηθήσει τον κόσμο, κύριε Καραχάλιο, δεν
1: πώς θα βοηθήσει
0: εδώ
1: τον κόσμο, πώς θα χτυπήσει την ακρίβεια, αφήνει τα κατευθυνόμενα από αυτόν ΜΜΕ να ασχολούνται με την άκρα των άκρων δεξιά,
0: ένα
1: κομμάτι της κοινωνίας το οποίο και πολιτικά, επειδή είπατε και για τους πρώην πρωθυπουργούς, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς το είχαν απαξιώσει.
0: Ο Καραμαλής και μιλήσει για τα άκρα, μακριά από τα άκρα, είχε πει δεν θέλω καθόλου άκρα.
1: Και ο κύριος Σαμαρά, επί ημερών του κύριου Σαμαρά, υπήρξε μια τρομακτική κόντρα που ξέρετε που οδήγησε με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής.
0: Επομένως,
1: εδώ έχουμε ένα ακροκεντρό φαινόμενο, ιδεολογικά ασπόνδυλο, αυτό της σημερινής κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο
0: αυτό είναι σημαντικό,
1: φαίνεται να ανέχεται τα πάντα.
0: Ακροκεντρό ασπόνδυλο. Ήταν φοβερός ο χαρακτηρισμός σας, κύριε Καραχάλιο. Πραγματικά έχω να τον ακούσω πάρα πολύ καιρό αυτό το χαρακτηρισμό. Αλλά είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Είναι επικίνδυνο βασικά.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οσφιοκάμπτες απέναντι στον Ερντογάν είναι οσφιοκάμπτες απέναντι και σε ακροδεξιά φαινόμενα. έχουμε μια
0: προσαρμόζονται,
1: ίδια
0: προσαρμόζονται για να επιβιώσουν. Έτσι δεν μας λένε τόσο καιρό, κύριε Καραχάλιο. Προσαρμοστείτε για να επιβιώσετε.
1: Κοιτάξτε, τώρα θα με παρασύρετε να μιλήσω ως πολιτικός και όχι ως αναλυτής.
0: Παρακαλώ, δεν είναι κακό. Δεν κακό.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο η επιβίωση.
0: Θα καταφέρω να σας κάνω να μιλήσετε ως πολιτικός, γιατί έχει μεγάλη αξία. Όπως και να έχει όμως σήμερα, δεν μπορούμε να επεκταθούμε άλλο, γιατί έχουμε ολοκληρώσει το χρόνο μας και θα μπούμε σε λίγο στη φωνή του πολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είναι πάντα χρήσιμη η
1: συζήτηση. Καλύτερη εβδομάδα από την προηγούμενη.
0: Να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι, θα δούμε. Να είστε καλά, κύριε Καραχάλιο. Καλημέρα σας. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα για λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά αρχίζει η φωνή του πολίτη, όπου είναι η δική σας στιγμή, η δική σας ώρα. 2610-390.000. Καλέστε μας.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα,
12: Ηλία,
11: Ετωλοακαρνανία
12: και www.radiogamma.gr.
13: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάλικλους στα FM. Και φυσικά σας περιμένουμε στο 2610 390.000. Καλέστε μας να σας ακούσουμε, να τα πούμε στον αέρα.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, έφυγε, καλημέρα και καλή εβδομάδα να
0: καλημέρα πούμε. Σας, καλημέρα.
1: Ναι, υγεία πάνω απ' όλα. Όπως είπα με τον συνομιλητή που συνομίλαγες, ο Ζήπα Κασιδιάρης ανακατέψει πολύ την εκλογική τράπουλα. Την ανακατέψει τώρα που βγήκε. Θα έχουμε ανακατεσούρες πολλές, βλέπω. Τώρα δεν είδες τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω αν, αν σας ακούω να ελπίζετε ή να απογοητεύεστε.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω δεν ανήκω κάπου, γιατί δεν με αντιπροσωπεύει κάποιος. Αλλά απλά σου λέω ότι γι' αυτός
0: Τι δείχνει η κοινωνία, λέτε, ναι.
1: Ναι, τι δείχνει. Δηλαδή πολλούς ακούω, Κασιδιάρη ακούγεται. Εντάξει, τι να πω, εντάξει. Εγώ σου λέω δεν ανοίγω κάπου, γιατί δεν υπάρχει κάτι
0: καλά,
1: να μάθει.
0: Δεν σας κάνω ανάκριση, αν ανήκει ή δεν ανήκει.
1: Στο σκεπτικό μου και στο συνειδεολογία μου. Δεν υπάρχει κάποιο σήμερα στην Ελλάδα.
0: Για πέστε μου τώρα, τι άλλο ακούτε.
1: Δεν είδες τώρα, είδες σε όλη την Ευρώπη, η Γερμανία, Πολωνία, Αυστρία, Ιταλία, δεν μειώνουν τον ειδικό φόρο. Εδώ εμείς πρέπει να ρωτήσουμε, λέει, τους τοκογλύφους, τους δανειστές μας, λέει, αν το μειώσουμε.
0: Αφού εκεί έχει υπογράψει γραμμάτια η Ελλάδα. Δεν βλέπετε ότι πληρώσαμε 13 δισεκατομμύρια.
1: 13,5, ναι.
0: 13,5 για να πάρουμε το OK από τη Μούντις.
1: Και τώρα και αυτό το είχαν
0: για να μην ξέρει, επειδή πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέμε, τα 13,5 δισεκατομμύρια, φίλοι μου, ήταν για το δάνειο, για τα μνημονιακά δάνεια. Τα οποία. Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Έπρεπε να προδιαρθεί από το 2000 και μετά, 2030.
0: Ναι, αυτά κανονικά έπρεπε να πληρωθούν το 2030 και μετά.
1: Το είχαμε πάρει με πολύ καλό επιτόκιο, δεν το είχαμε πάρει με
0: 10%. Μα το είχε διαπραγματευτεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε.
1: Ναι. Το πρώτο μνημόνιο ΓΑΠ με υψηλό επιτόκιο τότε. Και αυτό το είχαμε πάρει με 1,5.
0: Με 1,5 και τώρα θα δανειζόμαστε με 2,5, καταλάβατε.
1: Με 2,5, δεν κατάλαβες, με 4 και.
0: Όχι, εννοώ δηλαδή ότι υποτίθεται ότι γι' αυτό παίρνεις αυτές τις βαθμίδες, για να δανείζεσαι με χαμηλότερο ποσοστό.
1: Δηλαδή είμαστε καλά παιδιά τώρα των δανειστών.
0: Εδώ μας δώσανε και τη θέση στο. Βγάλανε, ναι, τον Πιερακάκη επικεφαλής.
1: Ναι, παράμε. Αφού δεν δέχτηκε ο άλλος ο Αυστριακός, βγήκε ο Πιερακάκης. Αφού ο άλλος αρετήθηκε.
0: Αγαπητέ μου φίλε, συγγνώμη. Εγώ μιλάω με τα δεδομένα, με αυτά που έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Τώρα τι μου λες. Δηλαδή, εδώ έχουμε ξεφτυλιστεί τελείως. Εγώ το έχω πει από την αρχή της εκπομπής σήμερα. Και ο κύριος Καραχαλιός που είχα καλεσμένο, ο άνθρωπος έχει τεράστια εμπειρία. Και στην πολιτική και στα διεθνή και παντού. Και πολύ καλός αναλυτής.
1: Το να ακούω και εγώ πολλές
0: φορές. Όχι, είναι εύστοχος. Ο άνθρωπος είναι εύστοχος.
1: Και είναι και αντικειμενικός.
0: Δεν παίζει. Δεν παίζει. Και όλοι ξέρουμε το προφάιλ του. Λοιπόν, είναι συντηρητικός. Από εκεί και πέρα όμως. Δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια μπροστά σε αυτό. Την καταστροφή που έρχεται.
1: Yeah. Και τι μας λένε τώρα ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια? Εσύ βλέπεις ότι έχουν βγει από τα μνημόνια?
0: Δεν θέλανε να βγούμε από τα μνημόνια, γιατί αν βγεις από τα μνημόνια πρέπει να δουλέψεις. Πρέπει να δουλέψεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ καλά είπε ο Τσίπρας. Όλοι το είπανε. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να φύγει από τα μνημόνια.
1: Με αυτή την πείνα που υπάρχει, που τελειώνει η μισθή και συντάξει από τους 15 του μήνα. Εγώ το λέω.
0: Αγαπητέ μου, δεν υπήρχε περίπτωση να μας αφήσουν να βγούμε από τα μνημόνια.
1: Ότι είμαστε οικονομικά σκλαβωμένοι τουλάχιστον για
0: 100 χρόνια. Όχι, έτσι θέλανε. Το διοικητήριο των Βρυξελών.
1: Αυτό το
0: και κεντρικές τράπεζες, για να μην ανασάνουμε.
1: Σε αυτό το τρόκολο που μας έβαλε ο ΓΑΠ. Εγώ το λέω, τι βγήκαμε από τα μνημόνια? Μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μνημόνια και σκληρά μνημόνια. Εδώ πεινάει ο κόσμος. Εγώ να σκεφτήσω.
0: Να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος το χειμώνα και αν θα έχει ρεύμα. Λοιπόν, και πόσο θα κάνει αυτό το ρεύμα? Διότι αν οι Χούθοι εξακολουθήσουν και εξακολουθήσει και ο Ζελένσκι επάνω να χτυπάει τις δεξαμενές των Ρώσων στα καύσιμα τα οποία παίρνουμε και εμείς, και μην κάνουνε υποκριτικά ότι δεν καταλαβαίνουνε. Λοιπόν, εάν λοιπόν συνεχιστεί αυτό, ζήτω που καήκαμε.
1: Αν δεν
0: μπορώ να πω κάτι άλλο, να μην καθυστερήσουμε άλλο, να βγει και κανένας άλλος.
1: Το έχω πει εγώ ότι στη Βεντζίνη το 60% είναι ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ. Έχουμε το μεγαλύτερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη. Αφού και η Γερμανία το υψηλό της ΦΠΑ είναι 19%. Εμείς έχουμε 24%. Αν δεν το μειώσουν αυτό, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, τίποτα. Αγαπητέ μου, τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Τώρα πολλά ναι. Να προσέχουν οι οδηγοί στο τούνελ των Ταμπαχάνων, τη ναι. Μήνη Περιμετρικής. Έχει ναι. Μείνει ένα αυτοκίνητο μέσα στο τούνελ.
0: Μέσα στο τούνελ.
1: Ναι.
0: Έχει ειδοποιηθεί η τροχέα το...
1: Α, δεν ξέρω, περαστικός ήμουνα και τον είδα ξαφνικά μέσα στο τούνελ.
0: Είναι και ο άνθρωπος μέσα οδηγός.
1: Ναι, μου φάνηκε ότι ήταν.
0: Ή είναι σκέτο το αυτοκίνητο παρατημένο, αυτό ρωτάω.
1: Αλάρμ, είδα, νομίζω είναι μέσα. Μάλλον θα τηλεφωνήσει στην οδική.
0: Προφανώς θα τηλεφωνήσει στην οδική, γιατί να πάει να τον πάρει.
1: Απλά προσοχή, έτσι.
0: Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε.
1: Δεύτερο. Έβγαλε ο ιατρικός σύλλογος ότι υπάρχουν κάποιοι γιατροί μαϊμού, ας πούμε.
0: Ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών λέτε?
1: Όχι, εδώ για την Πάτρα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Ότι κάνει ελέγχους, ναι, μέσω εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή. Ναι.
1: Για φυσιοθεραπευτή και φυσικοθεραπευτή, λέει και τα λοιπά.
0: Τι κάνανε, και αυτοί πλασμαφαίρεση κάνανε.
1: Γιατί δεν ανακοινώνουν και ποιος είναι? Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Α, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν ξέρω, προσκρούει, πρέπει να το αποδείξουν και να πάει στα δικαστήρια, να δικαστεί. Και τότε αναφέρεται το όνομα. Εάν δεν κάνω λάθος, θα το κοιτάξω αυτό. Αγαπητέ μου, εγώ τα θεωρώ όλα αυτά υποκριτικά, έτσι. Για μένα, εάν κάποιος έχει διαπράξει τέτοια εγκλήματα, γιατί είναι εγκλήματα αυτά κατά της υγείας των ανθρώπων, τότε πρέπει να ξέρει ο άλλος από πού να φυλάγεται. Άμα δεν του πεις, δεν μπορεί να κάνει τον detective. Καταλάβατε. Ο καθένας μας δεν είναι. Δηλαδή, πάει σε ένα γιατρό. Αν δεν τον εμπιστευτεί ούτε το γιατρό που πάει και τον πληρώνει, με συγχωρείτε.
1: Ναι,
0: ποιο να εμπιστευτεί τότε? Να πάω να εμπιστευτώ, ξέρω εγώ, την καφετζού της γωνίας. Καταλάβατε τι θέλω να πω, δηλαδή.
1: Όχι, κατάλαβα.
0: Εδώ ο κύριος αυτός ο υπνοθεραπευτής είναι ο αποδέκτης της φωτογραφίας του Μαζονάκη, του συγχωρεμένου. Ο άνθρωπος δεν ξέρουμε αν εκείνη τη στιγμή που τον φωτογράφιζε η άλλη ήταν πεθαμένος ή ήταν ζωντανός. Δεν καταλαβαίνετε την τραγικότητα. Γιατί ο κόσμος είναι έξαλλος.
1: Τα έχω ακούσει.
0: Και ο κύριος αυτός κάνει τον υπνοθεραπευτή ενώ η δουλειά του ήταν άλλη. Ασχολιότανε με τα χρώματα, ήταν μπογιατζής. Και ο κύριος αυτός λέγεται ότι ήταν και ο υπνοθεραπευτής και ο, πώς το λένε, ιατρικός συμπαραστάτης της κυρίας Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι πράγματα παίζονται και πώς παίζονται και κάτω από ποιες. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι ό,τι παίζεται πίσω από την πλάτη του κόσμου, κύριε.
1: Βέβαια.
0: Και εγώ δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση σε αυτούς τους αλτιμπάγκους, καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: παρεπτόντως να πω ότι ο υπνοθεραπευτής είναι το λιγότερο που ενοχλεί για την κυρία Μητσοτάκη. Εδώ θυμάστε πως είχε καταντήσει το γραφείο του Πρωθυπουργού μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου με κάτι χελώνες, με κάτι πιγκουίνους, με κάτι πιθήκους που είχε βάλει μέσα, κάτι γουρούνια σε κεραμικά και τα λοιπά, τα οποία ήταν ας πούμε για να διασφαλίζουν την ευημερία και την πνευματική διάβια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα θυμάστε αυτά που είχε γίνει σάλος στην κυριολεξία? Για να μην απαριθμίσω και άλλα πράγματα τώρα, δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα φίλοι μου, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σκληρά και αυτά που θα μας απασχολήσουν έχουν να κάνουν με την ίδια μας τη ζωή και την αντοχή μας. Φωνή του πολίτη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, πήρα να απαντήσω για τον κύριο Νίκο που σας πει, το πρώτον ομιλητή.
0: Ναι. Α, ο τον Νίκος, κύριο, ναι. Ποιον ομιλητή λέτε, τον κύριο Καραχαλιό?
1: Όχι τον κύριο Καραχάλη, μετά που στη φωνή του πολίτη που βγήκε ένα κύριο.
0: Δεν ξέρω για το όνομά του.
1: Βγαίνει συχνά και επί.
0: Ναι, είναι φίλο εκπομπή.
1: Ναι, είναι παλιό με το ραδιογράμμα.
0: Πέστε μου, ναι.
1: Ναι, είπε ότι ο ειδικό φόρο είναι 60 λεπτά ένα λίτρο. Είναι 71 λεπτά παρακαλώ.
0: Είναι 71 λεπτά, βεβαίω. Μπορεί να κάνει λάθο ο άνθρωπο.
1: Είναι 71 λεπτά συν το 24%.
0: Συν 24% ΦΠΑ.
1: Ενώ ο υψηλότερο ειδικό φόρο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γνωρίζετε πόσο είναι. Είναι 34 λεπτά. Ο υψηλότερος.
0: Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ μας κοροϊδεύει τον κόσμο η κυβέρνηση.
1: Άγρια. Μας ληστεύουν άγρια.
0: Λέει εδώ... πάω να ρωτήσω να δω άμα αφήνουνε. Και εδώ όλη η Ευρώπη, ακόμα και η Γερμανία κατέβασε τον ειδικό φόρο. Που γίνεται είναι χαμός.
1: Είναι 34 λεπτά ο υψηλότερος ειδικός φόρος στα καύσιμα, στην ενέργεια, ο ειδικός φόρος στην Ευρώπη.
0: Μα γι' αυτό και η Κύπρος και η... Εδώ τα Σκόπια. Τα Σκόπια έχουν χαμηλότερη τιμή.
1: Δεν πάτε μακριά, η Κύπρος.
0: Από εμάς αγοράζουν, από τα δηληστήρια.
1: Αγοράζουν από τα δηληστήρια.
0: Και τα Σκόπια, κύριε, από εμάς αγοράζουν. Η Βόρεια Μακεδονία.
1: Η Κύπρος, ένα 50 έχει το σούπερ.
0: Ναι, πήγε χτες στο απότατο όριο ένα 60.
1: Και να τα αφήσουν αυτά που λένε θα πάρουν άλλη από τη Γερμανία για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Αυτή πλουτίζει το κράτος, τώρα μαζεύει λεφτά. Όσο ακριβότερη είναι η βενζίνα, τόσο πιο πολλά βάζει στη τσέπη του.
0: Δεν έχει αφήσει, κύριε, τίποτα. Δηλαδή, αν δεν κατέβουν αυτοί οι δείκτες φορολογίας, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει ο κόσμος. Με αυτό που έρχεται, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία κάτω στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία-Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι δεν. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε πλέον.
1: Αυτό που γίνεται με τη Ρωσία που κάνει η Ευρώπη είναι έσχος, είναι ντροπή του. Είναι δηλαδή η άσκηση.
0: Γι' αυτό έχει ανέβει το ΑΕΦΔΕ στο 40%.
1: Τα βάλανε πια με τη Ρωσία που.
0: Μα τη Ρωσία έπρεπε να τη φέρουν κοντά του, όχι να τη διώξουν.
1: Μα ήταν κοντά μας.
0: Μα ήθελαν.
1: Κλικοσύξανε και τα συμφέροντα τη Ουκρανία. Για όνομα του Θεού. Γιατί η Κύπρο έχει εθελοτυφλούν. Τι είναι αυτά που κάνουν δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βγει σε καλό όλη αυτή η ιστορία. Εγώ φοβάμαι τα χειρότερα, φίλε μου.
1: Εγώ φοβάμαι, κυρία.
0: Φοβάμαι. Λέω τη λέξη φοβάμαι, ίσως δεν μου επιτρέπετε κιόλας. Ανησυχώ, να το πω έτσι.
1: Φοβάμαι όπως πάμε με τα εθνικά θέματα. Ήδη έχουμε δεύτερο
0: κάλυψη. Αυτή τη στιγμή είναι μπερντές.
1: Έχουμε δεύτερο κάλυψη. Όταν σου λένε συγγνώμη, όταν σου λένε άλλοι μήνυμα που εξοπλίσετε τα νησιά και εσύ σκέπτεσαι αν πρέπει να τα εξοπλίσεις.
0: Αγαπητέ μου φίλε, δεν μπαίνεις καν σε αυτή τη συζήτηση. Τι θα πει μην αποστρατικοποιείτε τα νησιά? Απάντηση έχουν πάρει. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα καραμέλα κάθε μέρα.
1: Πάμε και να διαψευστώ θέλω. Πάμε για δεύτερο κάλυψη. Κάζιος Μπέλι από την Τουρκία. Το φοβάμαι πολύ γιατί οι άνθρωποι εδώ ή κάτι έχουν συμφωνήσει και δεν θέλουν να μιλήσουν.
0: Τώρα φτάσατε στο ψητό, φτάσατε στο σημείο, στο μεδούλι. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί πρέπει να έχω λίγα στοιχεία στα χέρια μου. Καταλάβατε.
1: Κάτι άλλο συμβαίνει και δεν μιλάνε.
0: Κάθε λογικό άνθρωπο.
1: Δεν τα 12 μίλια την αγιαλίτιδα ζώνη.
0: Ή την Κύπρο, την ΑΟΣ με την Κύπρο, αγαπητέ μου, να ανοίξουμε.
1: Αφού επικαλούνται το διεθνές δίκαιο. Κάτι δεν το κάνουν λοιπόν.
0: Τελειώσανε τα πανηγύρια, αγαπητέ μου. Πρέπει κάτι να κάνουν. Εάν δεν κάνουν τίποτα, τελειώσαμε.
1: Τι κρύβεται, θα φανερωθήσω λίγο.
0: Θα τα πούνε οι Τούρκοι, θα τα πούνε ο ένας, θα τα πούνε ο άλλος, οι Γερμανοί.
1: Έρχεται προδοσία μεγάλη. Έρχεται προδοσία μεγάλη στη χώρα μας. Πάμε για ακροτηριασμό.
0: Ούτε να το σκέπτομαι δεν θέλω, κύριε.
1: Ούτε να το σκέπτομαι και εγώ δεν θέλω.
0: Ούτε να το σκέπτομαι δεν θέλω.
1: Φοβάμαι, κυρία Τσιμάρα, πάρα πολύ. Σαν Έλληνας φοβάμαι.
0: Όχι, να έχουμε όρθιο το κεφάλι μας και να είμαστε έτοιμοι για πολλά πράγματα. Μακάρι, πάντα είμαστε έτοιμοι, αλλά μονίμως είμαστε ανέτοιμοι έτοιμοι.
1: Η φοβική κυβέρνηση αυτή.
0: Εμείς δεν φοβόμαστε. Η κυβέρνηση ξέρω, είναι φοβική, γιατί έχει πολλά να χάσει από τα κλεμμένα. Ο κόσμος δεν φοβάται, γιατί δεν έχει να χάσει. Καταλάβατε. Τα έχει δώσει όλα. Τα έχει δώσει όλα. Τι να του πάρουνε.
1: Η κυβέρνηση έχει πολλά ράματα στη γούνα της. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Πρέπει να τους προλάβουμε όμως, να μην γίνουν άλλες ζημιές, γιατί αυτό έχουν γίνει μεγάλες ζημιές σε αυτή τη χώρα. Και τέλος πάντων, εξυπηρέτησαν οι από μέσα, κύριε. Κανένα κάστρο δεν πέφτει μόνο του απ' έξω. Αν δεν το ρίξεις από μέσα, δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Καταλάβατε. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε.
1: Όλη η Ευρώπη πάντως βράζει. Όλη η Ευρώπη βράζει.
0: Όλοι. Και τώρα αυτό που θα γίνει τώρα. Κοιτάξτε, η Κίνα θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την υποστήριξη της Ευρώπης. Δεν ξέρω τι συμφωνία θα απαιτήσει από την Ευρώπη.
1: Η Ρωσία είναι μια υπερδύναμη.
0: Ναι, αλλά η Κίνα θα πιέσει την Ευρώπη να τα βρει με τη Ρωσία. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Διαλύεται το πλανήτη, δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνει γεωπολιτικά αλλιώ.
1: Η Ευρώπη την κυβερνάνε οι λύθοι, οι ανόητοι. Αυτό είναι ο χαρακτήρα.
0: Αυτοκαταστροφικοί, δεν του βλέπετε. Κάθε μέρα με τι δηλώσει που κάνουν.
1: Πυροβολούν τα πόδια του με τη Ρωσία. Πήραν το πετρέλαιο πανφθηνό. Και τώρα ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν και λένε θα ξανανοίξουν.
0: Καταρχήν δεν κράτησαν το λόγο του στον Πούτιν. Δεν κράτησαν το λόγο του και αυτό. Όχι, αυτό είναι ιστορία. Δεν είναι Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2. Τον κοροϊδεύανε στα μούτρα του. Και εκεί που του λέγανε, αυτό το είπε η Μέρκελ.
1: Όχι, θα πω κάτι άλλο. Αυτό το ενδιαφέρον.
0: Καθυστερούσαμε για να ετοιμαστούμε, είπε η Μέρκελ. Το είπε.
1: Αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ζελένσκι και για την Ουκρανία, επειδή έχει τις σπάνιες γαίες, επειδή έχει ορυκτό πλούτο, επειδή έχει τα δημητριακά.
0: Σπάνιες γαίες έχει η Κίνα. Σπάνιες γαίες υπάρχουν παντού.
1: Παντού.
0: Ναι, δεν είναι το θέμα αυτό. Σπάνιες γαίες έχει η Ρωσία.
1: Θα το φάνε το κεφάλι τους, αλλά θα πάρουν στο λαιμό τους και εμάς.
0: Όλη η Σιβηρία είναι σπάνιες γαίες. Όλη η Σιβηρία. Δεν κάνω πλάκα. Θα διαβάσει ο καθένας.
1: Ευρώπη με τα μυαλά που έχει θα το φάει το κεφάλι της, αλλά θα πάρει το στο λαιμό της και εμάς.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε μόνο εμείς στην Ευρώπη, αγαπητέ μου. Και θα δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Σας κλείνω όμως, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ
0: και εγώ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Φιτσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί λέγονται πολλά, γίνονται πολλά και πρέπει να τα βλέπετε και να τα ακούτε και να τα σκέπτεστε σοβαρά. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών τους. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5% καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Γιώταχη χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Ναυάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
3: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
15: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε η Γκάτζο Ντίλο και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

ηλιόλουστες, καλημέρες από όπου και αν μας ακούτε. Φτάσαμε και 17, φτιάχνουμε πράγματα, θάματα να βγούμε και στα side με τα ζωντανά μας και τα αυτά μας. Γεια σου Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, σε ευχαριστούμε για όλα τούτα. Ηλιόλουστες, καλημέρες από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, στους ήχους και στις εικόνες πλέον Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολύ όμορφα πράγματα. Μια εβδομάδα έρχεται με βιβλία, προτάσεις. Έχουμε παραμύθι. Έχουμε Νικολάη Γκόγκολ από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου. Για να το δω. Για να το ματαδώ. Μη λέω άλλα ντάλα. Ο συνήθως Δευτέρα πρωί. Το συνηθίζω, το γνωρίζετε. Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε πολύ ωραίες παραστάσεις. Έχουμε κινητό που δεν έχει. Ναι, που δεν. Ναι. Καλημέρα, είμαι στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε κινητό που δεν έχει πάθει απενεργοποίηση. Αυτό. Το έχουμε και αυτό. Δευτέρα λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Πάμε. Βρε, παιδί μου, το κινητό δεν κατεβαίνει. Κάτσε, βρε. Ωραία, πάει και το κινητό. Λοιπόν, έχουμε ερασιτεχνικό θέατρο. Έχουμε χνάρια μνήμης και χορού. Είχαμε κλασική μουσική με ρεμπέτικο. Όπου πότε το είχαμε αυτό? Το είχαμε την Παρασκευή. Πήγαμε μια βόλτα εκεί και μετά πήγαμε Πασχαλίδη. Μαγικά και τα δύο, θα τα πούμε. Από την άλλη θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής Χρήστο Γιαννόπουλο. Πολύ όμορφα πράγματα, μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα.

0: πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε πολύ όμορφα πράγματα. Να καλωσορίσουμε όμως ευθύς αμέσως, γιατί έχει έρθει στο στούντιο του Ράδιο Γάμα, από την Εργοσέν. Σε λίγο θα μάθετε τι σημαίνει η Εργοσέν και ποιος ο λόγος ύπαρξης. Στο στούντιο του Ράδιο Γάμα, ετούτη τη στιγμή είναι μαζί μας ο κύριος Αδαμόπουλος Χρήστος, μηχανολόγος, μηχανικός, εκπαιδευτικός, ειδικής αγωγής, συνταξιούχος και διαχειριστής, εκπρόσωπος της Εργοσέν. Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Στεριοπούλου. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και ευλογημένη και δημιουργική, να πούμε. Να προχωρήσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. Εστιατόριο Σούσουρο κάθε εποχή είναι εκεί και μας περιμένει. Παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχία 66, και έχουμε τώρα του από καλό καιρού τα μπανάκια, τα καφεδάκια, τα ουζάκια και στη συνέχεια μεσογειακή κουζίνα σε άλλο επίπεδο. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπά Χρήστου έως και τέλος Σεπτεμβρίου, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, για όλα μου τα ακροατάκια είναι ανοιχτά με πολλές προσφορές και μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών για να πάρετε όσα δεν έχετε προλάβει να πάρετε. Από την άλλη, να πω καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε, μιας και το έχω μπροστά μου, το βιβλίο της εβδομάδας είναι παραμύθι από τις εκδόσεις Κούρος, Δήμητρα Ανίνου, «Οι περιπέτειες της Λυρίτσας, η Αλεγκροχώρα». Έχουμε μια δυναμία εμείς στα παραμύθια, το γνωρίζετε πολύ καλά. Στην Αλεγκροχώρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Έχουμε κοινό παρανομαστή. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής έφτασε. Σήμερα βρε, Παγκόσμια μέρα ειρήνης εδώ, στον πλανήτη Γη. Εκεί η Παγκόσμια μέρα μουσικής. Λοιπόν, όμως ένα αναπάντεχο πρόβλημα απειλεί να ακυρώσει τη μεγάλη συναυλία. Θα καταφέρουν οι ήρωες να βρουν τη λύση? Τι θα γίνει? Μέσα από μια διασκεδαστική ιστορία και 24 διαδραστικές κάρτες, τα παιδιά παίζουν, παρατηρούν, συμμετέχουν ενεργά, συνδέουν μουσικά σύμβολα με σήματα κυκλοφορίας. Ω, με σήματα κυκλοφορίας που άλλαξε τώρα και ταυτό. Προσοχή, μην σας γράψουν. Αναπτύσσοντας τη μνήμη, την παρατηρητικότητα και τις βασικές δεξιότητες ασφάλους οδικής συμπεριφοράς. Ένα πρωτότυπο διαθεματικό παραμύθιο που η κυκλοφοριακή αγωγή συναντά τη μουσική αγωγή, μετατρέποντάς την μάθηση σε παιχνίδι και τη φαντασία σε δημιουργία. Εσείς λέτε παραμύθια στην Εργοσέν, ωραία παραμύθια όμως, όχι τις χαλιμάς.
1: Πολύ, πολύ σωστά, βεβαίως λέμε. Και τα οποία γίνονται και πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Νομίζω, κύριε Αδαμόπουλε, νομίζω πως όλοι μας είμαστε στο δικό μας παραμύθι και στο δικό μας μικρό κόσμο, και αυτό βοηθά ουσιαστικά κάποιοι ονειροπόλοι να βάζουν το δικό τους λιθαράκι και να κάνουν πολύ όμορφα πράγματα, γιατί θεωρώ ότι το ρου της ιστορίας πάντα τον έχουν αλλάξει μονάδες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κάποιοι μπροστάριδες πάντοτε υπάρχουν.
0: Έτσι, κάποιοι ονειροπόλοι, κάποιοι μπροστάριδες, κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν παραπέρα από τη βολή τους, από το μικροεγώ τους, και νομίζουν και πιστεύουν, μάλλον η κοσμοθεωρία τους είναι ότι στο μαζί κερδίζουμε όλοι και είμαστε χαρούμενοι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα να πω λίγο Αφροδίτης Καλτσά, Δημητρακοπούλου, που από ό,τι είδα οι ταξιδευτές της πρόζας, όπως πάντα, έκαναν τη διαφορά και έτσι πολύ όμορφα πράγματα. Πήγαν για πρώτη φορά στη Μητρόπολη με θέατρο με είσοδο ελεύθερη. Πήγαν το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη και έγινε χαμούλη την Παρασκευή. Θα δούμε τώρα την πρόταση για ξένη λογοτεχνία. Να πούμε όμως επί της ουσίας, Παγκόσμια ημέρα ειρήνης σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1981 για να διαδώσει και να δυναμώσει τα ιδανικά της ειρήνης και της μη βίας ανάμεσα στα έθνη. Από το 2001 η ημέρα αυτή γιορτάζεται 21 Σεπτεμβρίου. Την καημένη την ειρήνη θα βλέπει τι γίνεται στον κόσμο. Τέλος πάντων, υπάρχει όμως η Παγκόσμια ημέρα ειρήνη, να μην έχουμε παράπονο. την έχουμε. Τι γιορτάζουμε τρόπον τεινά. Αφροδίτη Καλτσά Δημητρακοπούλου, ξένη λογοτεχνία, πρωινή εκδρομή του την εβδομάδα. Νικολάη Γκόγκολ, εκδόσεις Πατάκη, το παλτό και το ημερολόγιο ενός τρελού σε ένα βιβλίο. Το παλτό εκδόθηκε στη Ρώσικη γλώσσα το 1842 και το ημερολόγιο του τρελού τον Ιανουάριο του 1835. Η παρούσα έκδοση είναι 8η εκτύπωση το Νοέμβριο του 2015 σε μετάφραση του Γιώργου Τσακνιά. Πατέρας του χρυσού αιώνα του ρωσικού πεζογραφικού ρεαλισμού, ο Γκόγκολ όρισε πρώτος το περίγραμμα του λογοτεχνικού τοπίου της πατρίδας του. Τα περισσότερα αύριο. Και πάλι παιδί, παραμύθι έχουμε, όμορφα πράγματα έχουμε, Γιάννη Κότσιρα έχουμε. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε.

0: Στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Πλέον, να σου πω, Ιόνι μου, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στους 94 είμαστε ακριβώς. Αν το ξέχασα εγώ αυτό που μου πει, Ιόνι, το θυμήθηκα όμως. Στους 94 ακριβώς. RadioGama.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά και μια πρωινή εκδρομή είναι παντού. Είμαστε και διαδικτυακά με ήχο και εικόνα, Ιόνι. Α, το έχουμε, το έχουμε. Λοιπόν, στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Έχει έρθει και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Μας έχει κάνει την τιμή ο κύριος Αδαμόπουλος, ο κύριος Χρήστος Αδαμόπουλος. Σωστά, γιατί λέω, μην κάνω κανένα λάθος. Από την Εργοσέν, όπου πρόσφατα έμαθα ότι έχει δημιουργηθεί μια τέτοια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Με εξέπληξε ευχάριστα. Και πραγματικά θέλω να δω το διατάφτα. Γι' αυτό το λόγο πολύ καλά γνωρίζετε την πρωινή εκδρομή 10 χρόνια τώρα, πως καθημερινά είμαστε στο θέατρο, τη μουσική, τον πολιτισμό, το βιβλίο, πρωτίστως όμως και τον άνθρωπο. Διότι πολιτισμός χωρίς ποιότητα ζωή δεν υφίσταται. Να θυμηθούμε έτσι, την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε την ψυχολόγο και θεραπεύτρια οικογένειας, την κυρία Γραφιώτη, με αφορμή τον πολύ ωραίο κύκλο που θα έκανε και που κάνει μάλλον, γιατί είναι σε εξέλιξη, στην κοινοτοπία. Μας ενδιαφέρει λοιπόν οτιδήποτε αφορά τον άνθρωπο και του καλυτερεύει την καθημερινότητά του. Αυτό το πράγμα που κάθε μέρα βλέπουμε σκυθροπούς ανθρώπους και το θεωρούμε πλέον αυτονόητο, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε επίσημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μια πρωτοβουλία λοιπόν που έχει πάρει σάρκα και οστά εδώ και 2 έτη.
1: Ουσιαστικά ξεκινήσαμε να προετοιμαζόμαστε τον Μάιο του 25, αλλά η Εργοσέν έχει διάρκεια ζωής λιγότερο από ένα χρόνο στην πραγματικότητα.
0: Λιγότερο από ένα χρόνο. Λοιπόν, ποιος ήταν ο εμπνευστής, ποιος σας παρακίνησε, πού τα είδατε όλα αυτά και θέλετε να τα κάνετε πράξη στην πόλη μας?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Να πάω λίγο πίσω. Όταν ήμουν στο Ενεγύρι Πατρών, όπου εκεί είχα μια θητεία περίπου 15 ετών, είχαμε με τους συναδέλφους, τον κύριο Φιλιππόπουλο, τον κύριο Κρήτη και άλλους συναδέλφους, αξιόλογους, είχαμε φτιάξει στα πλαίσια των μαθημάτων δημιουργικών δραστηριοτήτων κλπ. Ένα εργαστήριο επεξεργασίας ξύλου. Και εκεί στα πλαίσια αυτών των μαθημάτων κάναμε διάφορα πράγματα με τα παιδιά, διάφορα και διακοσμητικά αντικείμενα και χρηστικά αντικείμενα, και κάποια στιγμή έπεσε η ιδέα, γιατί να μην πάμε στην έκθεση Junior Achievement Greece. Είναι μια έκθεση νεανικής επιχειρηματικότητας, στην οποία παίρνουν μέρος όλα τα σχολεία της νότιας Ελλάδας και της Αθήνας, και γίνεται και μια άλλη στη Θεσσαλονίκη. Το Φεβρουάριο λοιπόν του 22, αν θυμάμαι καλά, ή του 23, πήγαμε σε αυτή την έκθεση, έχοντας φτιάξει πάρα πολύ όμορφα ξύλινα αντικείμενα.
0: Τα παιδιά,
1: μαζί με τη δική μας καθοδήγηση. Και ανταγωνιστήκαμε ιδιωτικά σχολεία, και άλλα, και ΕΠΑΛ και γενικά λύθια, και πήραμε ένα από τα 3 βραβεία. Το σχολείο μας πήρε ένα από τα 3 βραβεία.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν, θα λέγαμε, το εφαλτήριο, το έναυσμα για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Και επιπλέον να πω και το άλλο, ότι εκτός από αυτό το βραβείο, το οποίο το κεφαλοποιήσαμε και από αυτό ξεκινήσαμε και φτιάξαμε την Εργοσέν, όλο αυτό το οποίο προσπαθούμε να στήσουμε τώρα και αγωνιζόμαστε, το έχουμε δει και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, σε προγράμματα Erasmus με τα οποία κάναμε τα παιδιά.
0: Λοιπόν, πείτε μας τώρα στην πραγματικότητα, στην Ελλάδα του 2026, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μας ακούν γονείς που έχουν παιδιά με ιδιαιτερότητες και γενικότερα, τι σημαίνει Εργοσέν, ποιος μπορεί να απευθυνθεί, τι κάνετε εκεί πέρα εν ολίγης?
1: Ωραία. Εργοσέν σημαίνει ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικός, ο οποίος έχει ένα όραμα: να προσφέρουμε αξιοπρέπεια, ίσες ευκαιρίες εργασίας, και μια ζεστή αγκαλιά σε συνανθρώπους μας με αναπηρία και λιγότερες ευκαιρίες.
0: Και πώς γίνεται αυτό στην πράξη?
1: Αυτό γίνεται στην πράξη με 3 άξονες.
0: Όπως.
1: Το πρώτο είναι η υποστηριζόμενη απασχόληση, δηλαδή η Εργοσέν καθοδηγεί τις εταιρείες να προσλάβουν Είναι αυτό που λέω τώρα, μπορεί να ακούγεται ουτοπικό.
0: Ωραία, ναι,
1: αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Να εκπαιδεύσουμε και τους ιδιώτες επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τα παιδιά με ιδιαιτερότητες όχι ρατσιστικά.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό το βιώσαμε στη μαθητεία, ξέρετε. Στη μαθητεία, όταν ξεκίνησε και το ΕΝΕΓΙΛ να συμμετέχει στη μαθητεία, κανείς ιδιώτης δεν δέχτηκε να πάρει κάποιο από τα παιδιά μας. Μόνο οι φορείς του δημοσίου φορέα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο το δημόσιο δέχτηκε να πάρει, γιατί επιβαλόταν, να το πω έτσι. Αλλά οι ιδιώτες ήταν κουμπωμένοι σε σημείο ρατσιστικό. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ερώτηση τώρα. Επειδή γνωρίζω ότι περίπου ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, γιατί μπορεί να κάνω λάθος, έχει βγει και μέσω ΔΥΠΑ απορρόφηση ανθρώπων με ιδιαιτερότητες στον ιδιωτικό τομέα. Γνωρίζετε λίγο τι έχει γίνει με αυτό?
1: Είναι πολύ μικρή
0: η απορρόφηση.
1: Είναι πάρα δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως καλά. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, να πούμε, ο ένας άξονας είναι αυτός. Ωραία. Ο άλλος άξονας είναι ότι στο χώρο στον οποίο στεγάζεται η Εργοσέν έχουμε δημιουργήσει ένα εργαστήριο επεξεργασίας ξύλου. Αυτό δηλαδή το οποίο κάναμε στο σχολείο,
0: ναι,
1: τώρα πλέον έχει μεταφερθεί πολύ, πολύ πιο αναβαθμισμένα και συνεχώς προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το εργαστήριο με εξοπλισμό, όπου εκεί φτιάχνουμε ξύλινα χρηστικά αντικείμενα, άρα σεβόμαστε και το περιβάλλον, διότι χρησιμοποιούμε ακυκλωμένο ξύλο ή φυσικό ξύλο, και προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες, να μπορέσουν να συνεργαστούν με τα άλλα παιδιά, να αποκτήσουν, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, ούτως ώστε θα λέγαμε είναι ένα προστατευμένο εργαστήριο, ένας προθάλαμος για την μετέπειτα εργασιακή εξέλιξη των παιδιών.
0: Υπάρχει κόστος στη συμμετοχή των παιδιών?
1: Όχι, όχι, κανένα κόστος απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Κανένα κόστος.
0: Υπάρχουν καθηγητές εξειδικευμένοι που τα βοηθούν τα παιδιά?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών, οι οποίοι είναι αγαπημένοι συνάδελφοι από το σχολείο και εκτός του σχολείου, οι οποίοι πάντοτε είναι πρόθυμοι, ναι, και μας βοηθούν και είναι όλων των ειδικοτήτων, και κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, αλλά και άλλων ειδικοτήτων.
0: Σύμβουλοι εργασίας, δανείζονα.
1: Σύμβουλοι εργασίας, βεβαίως, ακριβώς.
0: Όπου αξιολογούν τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Πόσοι εθελοντές είναι αυτή τη στιγμή στην μόλις ενός έτους Εργοσέν και πόσα παιδιά?
1: Είμαστε περίπου 40 εθελοντές.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Βεβαίως, ναι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ναι, μαζί, ναι, με τους άλλους δύο, ναι, συνιδρυτές, ναι, ναι, ναι, γιατί και εμείς εθελοντές είμαστε.
0: Οι συνιδρυτές ποιοι είναι?
1: Είναι ο κύριος Νικόλαος Κρίκης και ο κύριος Ευστάθιος Φιλιππόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και τα παιδιά, υπάρχει ένας πυρήνας 10-15 παιδιών τα οποία έρχονται εκ περιτροπής, δεν έρχονται συνέχεια, γιατί και ο χώρος είναι μικρός.
0: Σχετικά,
1: βρισκόμαστε στη Σύρου 10, στον Αγιώργητο Λάγκουρα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ. Ο τρίτος άξονας.
1: Ο πρώτος ήταν αυτός. Ο δεύτερος είναι τα εργαστήρια που είπαμε μόλις τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο τρίτος άξονας είναι η συμβουλευτική της απασχόλησης. Δηλαδή, μπορούμε να βοηθήσουμε άτομα που είναι εκτός εκπαίδευσης, εκτός απασχόλησης ή εκτός κατάρτισης.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να τους παρέχουμε αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την συμβουλευτική.
0: Πολύ ωραία. Έχετε απευθυνθεί σε εταιρείες να συμμετέχουν σε αυτό πειραματικά?
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρόκειται να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, οργανωνόμαστε, φτιάχνουμε το εργαστήριό μας, έχουμε κάνει ήδη δύο παζάρια,
0: ναι, ναι,
1: ένα χριστουγεννιάτικο, ένα πασχαλινό, που εκεί είχαμε μια πολύ καλή ανταπόκριση του κοινού, διότι αξιολόγησαν τις κατασκευές των παιδιών.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Και στη συνέχεια είναι αυτό που λέτε, ότι θέλουμε να έχουμε επαφή με εταιρείες.
0: Πώς έχετε, αν υπάρχει στο πλάνο αυτή τη στιγμή νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει, είμαι εγώ εργοδότης, και μου λέτε κάνω αυτό και είμαι διατεθειμένος να συμμετέχω. Αξιολογείτε το παιδί με ιδιαιτερότητες ότι μπορεί να είναι ωφέλιμη η εργασία και οι δυνατότητές του για 2 ώρες την ημέρα. Κάτω από ποια λογική και κάτω από ποιο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μην μπει ένα ίκανο λίγης και τον γράψει τον άνθρωπο, γιατί υπάρχει και αυτό. Πώς μπορείτε να κατοχυρώσετε τους εργοδότες σε αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να γίνει ή να γίνει μια νομοθετική παρέμβαση από την πολιτεία.
0: Ακριβώς. Γιατί θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, για την ανιχνευτική διάρκεια του αν πάει το παιδί ή όχι για δουλειά, να είναι εθελοντική εργασία.
1: Ακριβώς, εθελοντική, και να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Μπορείτε εσείς ως Εργοσέν στα μέλη σας, τα παιδιά να είναι εγγεγραμμένα μέλη, δανείζομαι, να έχουν νόμιμα εθελοντική εργασία κάποιες ώρες της εβδομάδας, έτσι ώστε να κατοχυρώνεστε και να κατοχυρώνετε και τους...
1: Στην Εργοσέν εννοείται, όχι σε κάποιον άλλον εργοδότη.
0: Μισό λεπτό. Έχοντας μέλη, σας το λέω αυτά, το έχω ακούσει αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Σαν κοινωνική συνεταιριστική εταιρεία μου κάνει η Εργοσέν.
1: Ναι, ναι, περίπου
0: νομίζω,
1: έτσι είναι.
0: Ναι. Συνήθως έχω ακούσει, αλλά εσείς να μου το πείτε, δεν το γνωρίζω με ακρίβεια, τα μέλη των κοινωνικών συνεταιριστικών εταιριών έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στην αγορά με εθελοντική εργασία 16 ώρες την εβδομάδα. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Ερώτηση το θέτω.
1: Αυτό είναι κάτι που και εγώ πρέπει να το διερευνήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είσαστε κι εσείς αυτή τη στιγμή σε μια δημιουργική αναζήτηση για να ολοκληρώσετε ένα όνειρο που πιστεύω είναι ουτοπία, αλλά και στη ζωή μας νομίζω ότι αυτό αξίζει.
1: Ακριβώς έτσι. Και εμείς, να ξέρετε, είμαστε πεισματάριδες. Δεν το βάζουμε κάτω. Και προχωράμε.
0: Έχετε δώσει έμφαση στο εργαστήριό σας. Έχετε δώσει έμφαση στο να επανδρώσετε με εθελοντές και έμψυχο υλικό, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, στο να έχετε τους ανθρώπους, τους ειδικούς, τους καθηγητές, τους σύμβουλους εργασίας, να έρθουν παιδιά με το καλό, αλλά να βρουν ήδη ένα πρόσφορο έδαφος.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να προχωρήσετε.
1: Ακριβώς. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι ήδη θα απασχολήσει η Εργοσέν μία μαθήτρια στα πλαίσια της μαθητείας, απόφυτο του ΕΠΑΛ.
0: Σε ποιο τομέα?
1: Στον τομέα, αυτή έχει, είναι ειδικότητα γραφικών τεχνών. Ταιριάζει απόλυτα με την επεξεργασία του ξύλου, με την περαιτέρω διακόσμηση των διαφόρων αντικειμένων τα οποία παράγουμε. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο ότι έχουμε κάνει και μια αίτηση στη ΔΥΠΑ για να πάρουμε κάποιο άτομο με ιδιαιτερότητες και περιμένουμε από εκεί για να δούμε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτείται πλήρως από την ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Με το σταγονόμετρο βέβαια αυτά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Πρέπει και η πολιτεία να τρέξει πολύ για να βοηθήσουμε αυτά
0: πολύ
1: τα
0: ωραία
1: άτομα.
0: Τι ώρες σας βρίσκουμε, γιατί τώρα μας ακούν ακροατές, μπορεί να θέλουν να απευθυνθούν. Πείτε μου επικοινωνία και τι ώρες σας βρίσκουμε.
1: Βεβαίως. Οι ώρες είναι πρωινές από 9 μέχρι 2 και απογευματινές 5 με 8.
0: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λίγο, σας παρακαλώ, τη διεύθυνση.
1: Η διεύθυνση είναι Σύρου 10 στον Άγιο Γεώργιο Λάγκουρα. Και να πω σε αυτό το σημείο, οι ακροατές μας, αν θέλουν, μπορούν να μπουν πολύ εύκολο στην ιστοσελίδα μας ergosen.org, όπου εκεί μπορούν να δουν όλη τη φιλοσοφία αυτής της προσπάθειας, και υπάρχει και ένα e-shop όπου υπάρχουν και εκτεθειμένα τα προϊόντα μας, άρα μπορεί οποιοδήποτε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό να παραγγείλει πράγματα και να του τα αποστείλουμε, διότι έχουμε ήδη ένα στόκ από πράγματα τα οποία έχουμε παράξει.
0: Πολύ ωραία. Όσον αφορά αυτό που μου είπατε, το Εράσμους, έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε?
1: Βεβαίως. Κάνουμε αιτήσεις Εράσμους και θα μπούμε και σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ναι. Αλλά όπως σας είπα, είμαστε μερικών μηνών τώρα. Οπότε
0: ωραία.
1: Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία στο έργο σας. Θεωρώ ότι οτιδήποτε αφορά αυτό το δούνε και λαβίνα από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι ευλογία ενέ του 2026.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω να τα ξαναπούμε με περισσότερα νέα.
0: Με χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία μας, λέει ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 21 του Σεπτέμβρη. Στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο αϊκίνητος Χρήστος Γιαννόπουλος, υπεύθυνος του χορευτικού του Δήμου Πατρέων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καλό, δε θα μου επιτρέψετε τον ενικό, παρακαλώ, μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, πάντα θαυμάζω, Χρήστο Γιαννόπουλε, αυτό που κάνεις, θέλεις να, πέραν ότι το λατρεύεις και το έχουμε μπεδώσει όλοι αυτό, θέλεις πάντα να το εξελίσσεις, να το πηγαίνεις ένα βήμα παραπάνω. Και αυτό είναι η ομορφιά, γιατί χορός δεν σημαίνει μόνο να ξέρουμε τα βήματα.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι, πέραν τούτου ζήσαμε κάτι μαγικό την Παρασκευή, όπου η κλασική μουσική συνάντησε την ψυχή της Ελλάδας. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και ήταν υπήρχε μια ισορροπία, μια αρμονία στο άκουσμα. Ήταν καταπληκτικό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η επιτυχία του Νίκου του Χατζηγιάδη, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής της όλης αυτής της ιστορίας, είναι το ότι έκανε Γερμανούς ανθρώπους πολύ μακριά από τη δική μας κουλτούρα να αγαπήσουν την ελληνική κουλτούρα, από τη μια, και από την άλλη έδωσε και έφτασε στο ίδιο επίπεδο το ρεμπέτικο, τη λαϊκή μας μουσική με τη συμφωνική μουσική.
0: Φοβερό.
1: Και αυτό είναι φοβερό πραγματικά, φοβερό. Και σαν έμπνευση, ναι. Και η εκτέλεσή του ήταν καταπληκτική.
0: Έτσι. Και ο κόσμος το αγκάλιασε, να πούμε, καταπληκτική. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Είχε ομορφιά, είχε πραγματικά
0: πολύ,
1: ομορφιά.
0: Πολύ, κάτι πολύ ξεχωριστό.
1: Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τους μουσικούς, αλλά και τον Δήμαρχο της Πάτρας και τον Αντιδήμαρχο και τον Προεδρούμενο Αντιδήμαρχο, τον Αποστόλη, τον Αγγελή. Γιατί δεν είναι εύκολο να ξέρετε, να καταλάβει κάποιος, και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι όμως είχαν αυτή την ευαισθησία και έτσι και ήταν συμπαραστάτες της εκδήλωσης. Mm-hmm. Και θα τους ευχαριστήσω όλους.
0: Πάμε τώρα σε μια άλλη εκδήλωση που έρχεται την Τετάρτη και θεωρώ ότι επίσης είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Στο θερινό θέατρο του Δήμου Πατρέων θα απολαύσουμε όλο αυτό, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
1: Ο τίτλος είναι «Χνάρια μνήμης χορού στο λαβύρινθο της ιστορίας».
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Πραγματευόμαστε τη δημιουργία του ελληνικού κράτους από το 1828 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και όπως λοιπόν υπάρχει η ένωση των κομματιών, σιγά σιγά τα Ιόνια, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Κρήτη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, εμείς παρουσιάζουμε μέσα από αυτό τους χορούς μας. Συνδετικός κρίκος είναι ο Καραγκιοζοπαίχτης, όχι ο Καραγκιόζης, ο Καραγκιοζοπαίχτης.
0: Και ποιος θα είναι αυτός?
1: Τον οποίο έχουμε την τιμή να τον υποδίεται ο Γεράσιμος ο Γιανατάς. Και ακόμα...
0: Μαγικός ηθοποιός, ένα μαγικό πλάσμα.
1: Έτσι όπως το λέτε, μαγικό πλάσμα, πανέμορφος άνθρωπος. Και μία ηθοποιός η οποία παίζει τη συνείδηση της ιστορίας είναι η Ανδριάνα η Παναγοπούλου, η οποία τώρα τέλειωσε έτσι τη δραματική σχολή πάνω στην Αθήνα, είναι μέλος του χορευτικού, χορεύει και για πρώτη φορά θα είναι η παραστασή της εμάς. Και τι κάνει αυτή η συνείδηση της ιστορίας? Οι άντρες μπορεί να φεύγουν, να πηγαίνουν στον πόλεμο.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Αλλά πίσω μένει μια γυναίκα, ναι, η οποία φυλάει τα παιδιά, κρατάει το σπίτι, δίνει το δικό της αγώνα και το σπουδαιότερο, με την προσμονή αν γυρίσει ο άντρας, αν γυρίσει ο γιος, αν θα έρθει κάποιο γράμμα, αν δεν θα έρθει κάποιο γράμμα.
0: Φοβερό.
1: Όλα αυτά τα πραγματευόμαστε λοιπόν σε αυτή την παράσταση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτές τις παραστάσεις που απολαμβάνουμε πρώτα απ' όλα. Πέραν από το ευχαριστώ θερμά και το λέω έτσι σε πληθυντικό, γιατί θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ομάδα πίσω από τον Χρήστο Γιαννόπουλο.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Οι δάσκαλοι του χορευτικού είναι το στοιχείο, είναι η βάση του, αν θέλετε. Όπως σκεφτείτε ότι πάνω στη σκηνή θα βγουν περίπου 400 άτομα.
0: Τι μου λέει, σοβαρά τώρα, 400. Εντάξει, μόνο ο Χρήστος, να έχεις υγεία Χρήστο Γιαννόπουλε, να μας χαρίζεις τέτοιες παραστάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Τετάρτη 9 το βράδυ, 23 του μήνα, θερινό δημοτικό θέατρο του Δήμου Πατρέων. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε Χνάρια Μνήμης.
1: Χνάρια Μνήμης και χορού στο λαβύρινθο της ιστορίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε κάθε απότομη στροφή. Τι ωραία εκπομπή πρώτη μέρα της εβδομάδας. Έχουμε Ρωμαϊκό Οδείο Πατρών απόψε στις 9. 13ος Άθλος. Μην ξεχαστούμε. Είναι μια οδή στους αφανείς ήρωες του κόσμου, ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο με αφορμή το μύθο του μέγιστου των ηρώων του ημίθιου Ηρακλή. Αλλά αν δεν κλείσουμε τη θέση μας διαδικτυακά στο tickets, δεν θα μπορέσουμε να μπούμε. Είναι με είσοδο ελεύθερη. Στην επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού μπορούμε να κλείσουμε εντελώς δωρεάν την προκράτηση θέσης, όπου είναι υποχρεωτική. www.alogofgreeceoneculture.gr. Να πούμε πως ο κύριος Αδαμόπουλος για την Αργοσέν μας είπε ότι όποιος επιθυμεί και πιστεύει στον ήρωό τους, θα ήθελε να αναζητήσουν οι εκδρομείς μου την Αργοσέν και να κάνουν follow στη σελίδα, αλλά να αναζητήσουν και τους ανθρώπους για να ενημερωθούν για το έργο και το όραμά τους.

Όλα είναι μπροστά μας, λέει Νατάσα Ιμποφίλιου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όσους μας ακούν τώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπαλά είναι και γυρίζει. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλους και όλες εσάς που σας ευχαριστούμε θερμά, Καταστήματα Ηλεκτρικών Ειδών Δούβρης, Μεζόνος 54-56 και ακροτήριο 62, Εστιατόριο Σούσουρο, Παραλία Ψανής, Ναύπακτο Ναυμαχίας 66 και Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα Σεπτεμβρίου, ανοιχτά για να πάρετε όλα τα του σχολείου. Καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονέκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών τους. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5% καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Δυο ταχύ χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Ναυάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Θα σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα,

0: το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας, στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και 1.
5: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Σήμερα, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Αθλητικά με το μαγκαζίνο, μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Όταν με δικάζουνε χωρίς να έχω φταίσει.
0: Μα ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.

μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η οποία διανύουμε, η οποία έχει αρχίσει. Μια εβδομάδα στην οποία θα έχουμε ουσιαστικά μετά από αρκετό καιρό και πάλι ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ανδρών, η οποία ξεκινάει την παρουσία της στο Nations League στην πρώτη κατηγορία, την μεγάλη κατηγορία, με αντιπάλους μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε μια ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Είμαστε όμως και σε μια εβδομάδα στην οποία μετράμε αντίστροφα, διότι την ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε σέντρα στο νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο με το καλημέρα έχουμε ντέρμπι, και μάλιστα γειτονικό ντέρμπι στο Αίγιο, την ερχόμενη Κυριακή το μεσημέρι, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή.

Εκεί όπου ακόμη έχουμε μια τελευταία, θα λέγαμε έτσι, ηρεμία, είναι στον χώρο του μπάσκετ, αφού από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και όλα τα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, με έμφαση φυσικά που αλλού στο πρωτάθλημα της Greek Basket League, με την παρουσία για μια 11η συνεχόμενη χρονιά του Προμηθέα. Όμως και στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, την εβδομάδα αυτή έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Πρώτα απ' όλα το Super Cup του ΕΣΑΚΕ, στο οποίο μετέχουν και οι δύο μεγάλοι αιώνιοι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μαζί με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Αλλά έχουμε ακόμη Πέμπτη και Παρασκευή την πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα.

Τώρα όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα στο πρώτο μέρος πάμε να θυμηθούμε τι έγινε το προηγούμενο διήμερο στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα και αρχίζουμε από τον χώρο του ποδοσφαίρου, όπου εδώ είχαμε πάντα μια πάρα πολύ γεμάτη δράση με Super League 1 και Super League 2. Εμβατήριο. Πέμπτη αγωνιστική στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Είναι ο χαρακτηριστικό της αγωνιστικής αυτής για όλες τις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου ότι πήραν πάρα πολύ δύσκολα το τρίποντο και οι τέσσερις εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε πάρα πολύ στο Αγρίνιο για να επικρατήσει του Πανετολικού με 3-1. Ο Ολυμπιακός πέτυχε τον γκολ στο 92 στη Λιβαδιά. Η ΑΕΚ στο 88 στον Βόλο με αντίπαλο την ομώνυμη τοπική ομάδα και ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ τετέι ξεπέρασε και αυτός αρκετά δύσκολα το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Αθήνα με 1-0.

μετά λοιπόν και την πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, η μοναδική ομάδα που συνεχίζει στην κορφή χωρίς την παραμικρή βαθμολογική απώλεια είναι ο φετινός πάρα πολύ δυνατός Παναθηναϊκός που έχει 15 βαθμούς, και ακολουθούν ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ με 11, Όφη με 10 και ο Ολυμπιακός με 10.

0: Πρωτάθλημα και πάλι στην Super League, ένα λόγο της εθνικής ομάδας και του Nations League θα έχουμε μετά από σχεδόν κάτι παραπάνω από 3 εβδομάδες.
1: Ενό στρατού μια μοναχή.
0: Πάμε να θυμίσουμε τώρα τι έγινε στην τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2. Μια αγωνιστική στην οποία θα έχουμε και σήμερα παιχνίδια, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε τα τελευταία παιχνίδια στην αγωνιστική αυτή. Είχαμε λοιπόν Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4, Καλλιθέα Παρσεραϊκός 2-1, Καρδίτσα Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου στην Αθήνα 1-4. Και σήμερα το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη 3 παιχνίδια, 4 το μεσημέρι εδώ στην Πάτρα, Παμπελοποννησιακό στάδιο, ΠΑΣ Πυργουλάρισα και Κλεισμένων των Θυρών, και ακόμη Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Μετά από 3 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Super League 2, μόνη στην κορφή με 9 βαθμούς, είναι η ομάδα της Μαρκό, του Σούλη Παπαδόπουλου.

Πάμε τώρα στα δικά μας ποδοσφαιρικά, φίλες και φίλοι, με την Παναθηναϊκή. Η Παναθηναϊκή, η οποία χθες το απόγευμα στην Αθήνα έδωσε το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν χθες την μάχη της Τρίτης Εθνικής με αντίπαλο. Μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, η οποία και αυτή μετέχει με υψηλές βλέψεις φέτος στην κατηγορία σε άλλο όμιλο, τον Εθνικό Πειραιώς, τον οποίο νίκησε με 2-1. Τελικό στο οποίο η Παναθηναϊκή πιστοποίησε για μία ακόμη φορά ότι διαθέτει μία αρκετά μεγάλη ποιότητα, αλλά και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να πάνε την ομάδα πολύ ψηλά φέτος. Πιστοποίησε ακόμη ότι παρότι δεν παρουσίασε έτσι μία πάρα πολύ καλή αγωνιστική εικόνα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πήρε την φιλική αυτή νίκη Γοήτρου με 2-1. Μια νίκη βέβαια η οποία δεν έχει καθόλου σημασία στην παρούσα φάση. Με τώρα για την Παναθηναϊκή στο πρώτο ημίχρονο τον Νηφορόπουλο και με την εκπνοή σχεδόν του αγώνα για μία ακόμη φορά τα φετινά φιλικά σκόραρε ο Καμπεράη. Ήταν ένα φιλικό στο οποίο ο κύριος Πιθαντονόπουλος ανακάτεψε για μία ακόμη φορά την τράπουλα και δεν παρουσίασε, παρότι αυτό λέγανε οι πληροφορίες, ένα βασικό σχήμα ενδεκάδας για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα φιλικά λοιπόν παιχνίδια τώρα πλέον περνάνε στο παρελθόν για το φετινό καλοκαίρι και σιγά σιγά η Παναθηναϊκή από σήμερα Δευτέρα βλέπει την πρεμιέρα της ερχόμενης Κυριακής στο Αίγιο, πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό σπουδαίο παιχνίδι με αντίπαλο τον γείτονα Πανεγιάλιο. Πανεγιάλιος, ο οποίος από τη δική του πλευρά το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα στα προσφυγικά πήρε το Super Cup Αχαΐας νικώντας τον Ατρόμητο με 2-1. Πανεγιάλιος, ο οποίος και φέτος είναι μια πάρα πολύ δυνατή, μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, η οποία με την βοήθεια και του κόσμου της την ερχόμενη Κυριακή στο Αίγιο θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα από την Παναθηναϊκή.

επειδή πάντα οι πρεμιέρες, φίλες και φίλοι, κρύβουν κινδύνους, έτσι και οι Παναχαϊκοί πρέπει να πάμε μια απόλυτη προσήλωση, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Αίγιο, για να μπορέσει να πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα και δει βέβαια τους πρώτους τρεις πάρα πολύ σημαντικούς βαθμούς για τη συνέχεια, ακόμη και για λόγους ψυχολογίας.

Μεγάλο παιχνίδι λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή το μεσημέρι, 4 η ώρα η σέντρα στο Αίγιο. Ένα μάτς το οποίο σίγουρα θα φέρει και πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς φίλους Παναχαϊκής από την Πάτρα.

Πάθα η οποία από την αρχή της φετινής προετοιμασίας έχει παρουσιάσει μια αρκετά καλή εικόνα, αλλά βέβαια τώρα που έρχονται τα επίσημα παιχνίδια, φίλες και φίλοι, θα δούμε και πραγματικά τι μπορεί να πετύχει, τι μπορεί να παρουσιάσει η φετινή Παναχαϊκή. Μια ομάδα πάντως η οποία είναι αρκετά δυνατή, αρκετά ποιοτική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

0: Έχει άλλωστε η οποία ξεκινάει την φετινή χρονιά, φίλες και φίλοι, με έναν και μοναδικό στόχο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα. Να πάρει το πρωτάθλημα στην πρώτη φάση, να πάει στα μπαράσια εκεί, να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν τη νέα χρονιά και πάλι στην Super League 2.
1: Δίνεις αγάπη ρε παινέ.
0: Διότι βλέπετε ότι σήμερα το μεσημέρι έχουμε αγώνα Super League 2 εδώ στην Πάτρα στο Βελοποννησιακό στάδιο, χωρίς όμως να υπάρχει αγωνιστική πατρινή παρουσία. Θα έχουμε τον αγώνα του ΠΑΣ Πύργου με τη Λάρισα και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας ομάδας Ηλίας από την περσινή χρονιά με τρεις αγωνιστικές. Και προφανώς τη νέα χρονιά θα πρέπει να έχουμε στο πρωτάθλημα αυτό το πρωτάθλημα της Super League 2 και πάλι την παρουσία της Παναχαϊκής, μια παρουσία γενικότερα η οποία θα τονώσει και την όλη εικόνα του αχαϊκού ποδοσφαίρου. Παναχαϊκή λοιπόν η οποία βάζει μπροστά την ερχόμενη Κυριακή την φετινή της πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το Καλημέρα, σε μια πρώτη φάση θυμίζουμε στην οποία για να μπορέσει να προχωρήσει η Παναχαϊκή στην επόμενη πρέπει να τερματίσει πρώτη, πρέπει να πάρει την πρώτη θέση για να πάει στον επόμενο γύρο μαζί με τις 6 άλλες ομάδες του ίδιου ομίλου. Το φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος μαραθώνιος τον οποίο πρέπει και να αντέξει η Παναχαϊκή για να μπορέσει πραγματικά να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της.

Ένα πρωτάθλημα στο οποίο θυμίζουμε ακόμη ότι μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του και ο Ατρόμητος Πατρών, που στην δική του πρεμιέρα την Κυριακή το μεσημέρι θα παίξει αυτό στην Πάτρα με αντίπαλο τη Λεβάντη από τη Ζάκυνθο.

0: Στο πρωτάθλημα λοιπόν, το οποίο σε ό,τι αφορά τον έκτο όμιλο υπάρχει το ένα και πάρα πολύ μεγάλο φαβορί, θα λέγαμε το κλασικό φαβορί για την πρωτιά, που είναι η Παναχαϊκή.
1: Και για πάρτι μας, κυρά μου, το καπέλο βγάζουν.
0: Παρότι και όταν φτάσει με το καλό, φίλες και φίλοι, στη διαδικασία των τελικών αγώνων μπαράς μαζί με τους άλλους πρωταθλητές των άλλων ομίλων εκεί, θα χρειαστεί σίγουρα να δείξει μια πάρα πολύ καλύτερη ακόμη εικόνα για να μπορέσει να ανέβει στην Super League 2.

Να πούμε ακόμη ότι προχωράει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και επανασπορά στο Χλωτάπητα, στο γήπεδο της Αγιάς. Ένα γήπεδο το οποίο πλέον για όσους τώρα έχουν δει, πρασινίζει για τα καλά και πάλι. Και θα τσουδήσουμε τα Αγιά, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει πραγματικά φέτος την πάρα πολύ μεγάλη δυνατή ισχύρη έδρα της Παναχαϊκής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όπου η ομάδα έχει πετάξει εδώ στην Πάτρα πάρα πολλούς βαθμούς.

0: της μαμάς μου να μη στενοχωριέται.
1: Αγιά βέβαια, η οποία ακόμη δεν έχει πάρει αδειοδότηση από τις αρμόδιες επιτροπές εδώ της περιφέρειας για τη νέα χρονιά, είναι όμως και αυτό κάτι το οποίο λογικά θα γίνει πάρα πολύ σύντομα.
0: Ο γιος της δεν την ξεχάσε.
1: Παρότι από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, για μία ακόμη χρονιά η Αγιά θα λειτουργήσει χωρίς να υπάρχει ανοιχτή για τον κόσμο η θύρα 3.

0: Παναγιακό, η οποία έχει κυκλοφορήσει από την περασμένη εβδομάδα και τις κάρτες διαρκείας για τη νέα χρονιά στην προσπάθειά της να μπορέσει να φέρει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο και πάλι στο γήπεδο δίπλα στην ομάδα.
1: Κι αν μακριά.
0: Κάρτες διαρκείας με πάρα πολλές τιμές, για πάρα πολλές κατηγορίες, για όλα τα γούστα, για όλο τον κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει πάντα και την Παναχαϊκή.
1: Το ξέρουν όλοι φίλοι.
0: Διότι ομολογουμένως φέτος έχουμε μια νέα πάρα πολύ σημαντική, μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται γενικότερα σε όλα τα επίπεδα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή και είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να στηριχθεί και από όλους εδώ στην περιοχή μας.

0: Όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, η φετινή χρονιά είναι ήδη και μια χρονιά στην οποία έχει καλλιεργηθεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο κλίμα αισιοδοξίας γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, επειδή ακριβώς υπάρχει μια πάρα πολύ καλύτερη λειτουργία από το φετινό καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα.
1: Στις μπορές του και τις κακές τις ώρες.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα κάθε ημέρα τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Τα λέμε αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με το μερολόγιο να γράφει σήμερα Δευτέρα 21 πλέον Σεπτεμβρίου του 2026, και κάπου εδώ με την βοήθεια και τη χιόνισμα προς Θαλασσίτη θα πρέπει να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Φίλες και φίλοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Μα δεν ζω χωρίς εσένα.
0: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.

0: Είμαστε σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές Ιόνι Μαυροθάλασσι.
1: Να σε ξελογιασμένη.
0: Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, η οποία μετράει πλέον αντίστροφα για την πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή στο Αίγιο με το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο για την Παναχαϊκή ο δρόμος και ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, να πάρει τον τίτλο αρχικά, και το ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν τη νέα χρονιά και πάλι στην Super League 2, στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Είναι όμως παράλληλα και μια χρονιά η οποία θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει αλίμονο για όλους την Παναχαϊκή πραγματικά, εάν και τελικά η ομάδα και φέτος μείνει στην ίδια αυτή κατηγορία, στον ίδιο χώρο.
1: Δεν καίγεται την καρδιά σου.
0: Μιλάμε για ένα εγχείρημα το φετινό, πρώτα απ' όλα διοικητικά, που έχει γίνει στην Παναχαϊκή. Ένα εγχείρημα πάρα πολύ σημαντικό, με νέους ανθρώπους, με αρκετά μεγάλη οικονομική επιφάνεια και με επιδίωξη να φέρουν και πάλι την Παναχαϊκή πάρα πολύ ψηλά στην ιεραρχία του αθλήματος. Και για να υπάρξει μια πρώτη ικανοποίηση πραγματικά, φίλες και φίλοι, με την φετινή ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, πρέπει η ομάδα να μπορέσει να γυρίσει σε μια πρώτη φάση την Super League 2.

Κυριακή το μεσημέρι λοιπόν στο γειτονικό Αίγιο, η σέντρα, η πρώτη σέντρα με ένα πολύ σπουδαίο, πολύ ενδιαφέρον κλασικό γειτονικό ντέρμπι Πανεγιάλιου Παναχαϊκής.

Τα μπασκετικά πρώτα απ' όλα δεν συνεχίζει πλέον στο κύπελο η ομάδα του Προμηθέα 2014. Προμηθέας 2014, ο οποίος χθες το απόγευμα στην Αθήνα, μετά από ένα συγκλονιστικό πραγματικά παιχνίδι με αντίπαλο το παλαιό Φάληρο, ιτήθηκε στο φινάλε με 85-82.

Το οποίο πήγε από την αρχή μέχρι το τέλος ντέρμπι, φίλες και φίλοι. Ο Προμηθέας 2014 στο φινάλε είχε δύο ευκαιρίες με δύο τρίποντα για να ισοφαρίσει και να πάει τον αγώνα στην παράταση. Δεν βρήκε στόχο και έτσι ιτήθηκε τελικά από το παλαιό Φάληρο με 85-82, το οποίο πλέον μεθαύριο Τετάρτη θα παίξει αυτό με τον Γλαύκο Έσπερο στην Αθήνα στον επόμενο γύρο του κυπέλου.

σε ό,τι αφορά την ομάδα του Προμηθέα, δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι το τέλος την πορεία της στα προκριματικά του Basket Champions League στη Βουλγαρία, αφού στα ημιτελικά ετήθηκε μάλιστα με μια αρκετά μεγάλη διαφορά, 103-73 από την γερμανική Δέχτα. Στην εκκλησία. Μια ομάδα πάντως οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, οι οποίοι μια ημέρα αργότερα και στον μεγάλο τελικό νίκησαν και την πολωνική ομάδα Τζίκη από την Βασοβία με 93-82 και πέρασαν πανηγυρικά στους ομίλους του Basket Champions League. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ταξίδι του Προμηθέα, πλέον θα συνεχιστεί στην άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA, το FIBA Europa Cup, μια διοργάνωση στην οποία στην πρώτη φάση ο Προμηθέας θα είναι πλέον στον πρώτο όμιλο μαζί με 5 άλλες ομάδες.

0: Όπως το αναφέραμε και στην αρχή, σήμερα την εβδομάδα αυτή θα έχουμε το Super Cup του ΕΣΑΚΕ, την πρώτη κούπα της χρονιάς, την πρώτη εγχώρια κούπα της χρονιάς, με την παρουσία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Στους δύο ημιτελικούς θα παίξουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ενώ σε ό,τι αφορά την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα, φίλες και φίλοι, για τη νέα χρονιά, αυτή χάθηκε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθηκε από τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague στο Ντουμπάι. Να μας παντρέψει ένα πρωί. Και πριν το ελληνικό Super Cup του ΕΣΑΚΕ, θα έχουμε και την πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα την εβδομάδα αυτή. Μια διοργάνωση η οποία για μία ακόμη χρονιά αναμένεται με ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θα πιω απόψε το φεγγάρι.
0: Νέα πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, στην οποία την ερχόμενη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρή και ο Ολυμπιακός θα παίξει επί ισπανικού εδάφους με αντίπαλο την δυνατή Μπασκόνια.

βέβαια από τα μέχρι τώρα φιλικά παιχνίδια εδώ στην χώρα μας έχει φανεί πραγματικά και στην πράξη πάρα πολύ μεγάλη δυναμική που θα έχουν φέτος και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, οι οποίοι θέλουν να κοντράρουν στα ίσια σχεδόν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Προμηθέα, η πατρινή ομάδα από σήμερα είναι και πάλι στην Πάτρα και βάζει μπροστά την καθημερινή προπονητική δουλειά για την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα σε περίπου 2 εβδομάδες. Σάββατο 3 Οκτωβρίου με αντίπαλο το Περιστέρι εδώ στην Πάτρα, Δημήτριος Τόφαλος Μοζαϊκ. Προμηθέας, ο οποίος στην αρχή του πρωταθλήματος έχει 2 κολλητά παιχνίδια στην Πάτρα με Περιστέρι και τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό του Ζέλικο Μπράντοβιτς.

ένα πρωτάθλημα το φετινό στην Greek Basket League, για το οποίο τα έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Radio Gamma, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά για όλες σχεδόν τις ομάδες. Ξυπνήσουμε και πάμε. Ο Προμηθέας, ο οποίος θέλει να επιστρέψει και πάλι σε μια πάρα πολύ καλύτερη πορεία από την περσινή, θέλει να είναι και φέτος και πάλι στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας, μια αποστολή όμως η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη για το συγκρότημα του Γιώργου Βοβορά. Διότι έτσι όπως είναι η εικόνα, φίλες και φίλοι, στο φετινό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα το ελληνικό της Α1 Εθνικής, οι πέντε πρώτες θέσεις είναι κλεισμένες από τώρα με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι και φέτος είναι η τελευταία χρονιά στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 Εθνικής, από το οποίο θα υποβιβαστούν δύο ομάδες την φετινή χρονιά, οι δύο τελευταίες της κανονικής περίοδου. Με δεδομένο και εδώ ότι οι δύο νεοφώτιστοι, Δόξα Λευκάδας και Βίκος, έχουν παρουσιάσει από τα φιλικά παιχνίδια μια δυνατή εικόνα, και στο κομμάτι αυτό αναμένεται μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη από την αρχή μέχρι το τέλος, για να φανούν ποιες θα είναι τελικά οι δύο ομάδες οι οποίες θα πούν το αντίο από την Greek Basket League.

Επειδή στον πρώτο γύρο Προμηθέας θα παίξει εδώ στην Πάτρα και με τους δύο αιώνιους και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, θα χρειαστεί προφανώς να μαζέψει και αρκετό σημαντικούς βαθμούς, φίλες και φίλοι, στον πρώτο αυτό γύρο μακριά από το Δημήτριο Στόφαλος.

Είναι μια χρονιά η οποία σίγουρα περικλεί πάρα πολλές και σημαντικές δυσκολίες για τον Προμηθέα στο πρωτάθλημα. Προμηθέας όμως ο οποίος και αυτός έχει μια αρκετά δυνατή, αρκετά ισχυρή και παντελώς νέα ομάδα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και εκείνο το οποίο προέχει στον Προμηθέα, φίλες και φίλοι, όπως και με τον μπασκετικό Απόλλωνα ακόμη, ότι πρέπει να βρει πάρα πολύ γρήγορα χημεία, αγωνιστική ισορροπία και συνοχή.

0: Ακόμη την εβδομάδα αυτή έχουμε πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα πόλο της Α1 γυναικών. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο για μία ακόμη χρονιά υπάρχει παρουσία της νεανικής ΝΕΠ, αλλά και εδώ μιλάμε για μία ομάδα ταλαντούχα όμως, η οποία δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι πάρα πολύ καλύτερο παρά μόνο και πάλι την παραμονή της στην κατηγορία.
1: Τα οργισμένα κύματα.
0: ΝΕΠ, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο στην Πάτρα 7 η ώρα κολυμβητήριο Πεπανός με αντίπαλο την Ηλιούπολη, και εκεί πρέπει να πάρει πάση θυσία τους τρεις πρώτους σημαντικούς βαθμούς.

Είμαστε, όπως το αναφέραμε και εισαγωγικά, φίλες και φίλοι, σε μια εβδομάδα στην οποία το ουσιαστικό, έτσι πάρα πολύ σημαντικό, γενικότερα ενδιαφέρον, έχει να κάνει με την παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου πλέον φέτος στην μεγάλη κατηγορία, την Nations League 1, όπου εκεί θα βρει μπροστά της όμως και πάρα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά συγκροτήματα.

0: Μια πρεμιέρα η οποία θα γίνει, φίλες και φίλοι, θυμίζουμε την ερχόμενη 5η 24 του μήνα με αντίπαλο την Σερβία. Στη Σερβία, για να ακολουθήσει την Κυριακή 27-9 δεύτερο σερί μάτς εκτός έδρας με αντίπαλο τη φορά αυτή την πάρα πολύ μεγάλη δύναμη της Γερμανίας.
1: Αχάριστοι κατηγορούν εσέ.
0: Ενώ αρχές Οκτωβρίου υπάρχουν τα δύο επόμενα παιχνίδια εντός έδρας στην Τούμπα με αντιπάλους Ολλανδία και Γερμανία, καταλαβαίνει κανείς το πόσο πραγματικά δύσκολο είναι το έργο των παικτών της εθνικής ομάδας για να μπορέσουν να παραμείνουν στην πρώτη αυτή μεγάλη κατηγορία.
1: Γιατί με άντρας με ψυχή.
0: Η μας ομάδα ποδοσφαίρου πάντως, η οποία διαθέτει πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, το λένε όλοι αυτό, και θέλει με την Σερβία, την Πέμπτη στη Σερβία, να μπορέσει να πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα και μάλιστα μακριά από την Ελλάδα.

0: δέντρο.
1: Και είχαμε και την πολύ μεγάλη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ ανδρών. Το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η οποία ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, την φάση των 16.
2: Εσύ μου λες πως μ' αγαπάς, μα πως να σ' αγαπήσω.
1: Μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη με τη Φιλανδία, η εθνική μας ομάδα ετήθηκε στο tie break με 3-2 και δεν μπόρεσε να κάνει το παραπάνω βήμα και να μπει στην πρώτη οκτάδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών.
2: Δεν έχω να
1: ένα παιχνίδι συγκλονιστικό, στο οποίο η εθνική μας ομάδα, παρότι προηγήθηκε δύο φορές το σκορ 1-0 και 2-1, εσωφαρίστηκε και ο tie break έγινε μια πολύ μεγάλη μάχη, η οποία χάθηκε στο νήμα με 15-13 από τους Φιλανδούς. Φάνηκε όμως από την γενικότερη εικόνα την οποία έκανε η εθνική μας ομάδα, ότι όπως οι γυναίκες έτσι και στους άνδρες, κάτι καλό φαίνεται να υπάρχει γύρω από το βόλεϊ σε επίπεδο εθνικών ομάδων τα τελευταία αυτά 2-3 χρόνια.

Έχει αυτή μια εικόνα την οποία έχει ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός, φίλες και φίλοι, προκειμένου όλες οι εθνικές μας ομάδες να μπορέσουν να είναι πάρα πολύ δυνατές και πάρα πολύ ανταγωνιστικές, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές μεγάλες διοργανώσεις.

0: το οποίο βέβαια και στην περιοχή μας πρέπει να βελτιωθεί όλη η εικόνα του, διότι και εδώ, εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, δεν έχουμε κάτι αξιόλογο, ειδικά σε επίπεδο ανδρών.
1: Να κρατώ και χίλια να φιλήσω.
0: Ενώ ακόμη και η Παναχαϊκή, η οποία συχνά πυκνά παίζει στην Α2 εθνική κατηγορία των γυναικών, είναι και αυτή μια νεανική ομάδα, η οποία όμως δεν μπορεί να βάλει για πολλούς και διαφόρους λόγους τον πήχη πάρα πολύ ψηλά.

Νησιάζει φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 12 το μεσημέρι ακούμε και ακούτε σήμα εκπομπής, κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αφηβική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Γεια σου ρε Αλέφαντε. Σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών τους. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5% καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Δυο ταχύ χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Ναυάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης.

0: Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, θα το δαχτείς, Δούβρης.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: This station is now the ultimate power in the universe.
9: Radio Gamma.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: Ακούτε Ραδιο Γάμα.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών του. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5%, καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Δυο ταχύ χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Αβάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει.

0: Ακροατικούς.
1: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Ναι, παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Είμαι η Κυκλή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
8: Απ' τα γαλάρια, πως να μην γίνει τούρμπο? Κοίτα εδώ, θα μας αρχίσει πρωτιές, θα μας σκοτώσει. Έλα βαλί.
9: Τα χαιρετίσματά μας στη Νέα Πέραμο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω λίγο για τον πεθερό του γιου Μητσοτάκη. Ο πατέρας της τενίστριας Σάκαρη. Η οποία από ό,τι φαίνεται έχουν πολλά παρεδώσει με διάφορες εταιρείες. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση έτσι για να ξεκινήσω χαλαρά σήμερα. Ο πατέρας της τενίστριας Σάκαρη, η οποία τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη, είναι ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο? Έτσι απλά ρωτάω να μου πείτε. Είναι ο Σάκαρης ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο? Δώστε μου μια απάντηση, γιατί δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Περίεργα πράγματα. Επίσης βλέπω ότι η Ελλάδα έχει χωριστεί σε 3-4 κομμάτια για άλλη μια φορά προεκλογικά. Τα κατάφεραν καλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακόμα και ο Sky στηρίζει ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα για να μπορέσει να σας διχάσει. Βλέπω επίσης κάποιους οι οποίοι γλύφουν ασταμάτητα Σαμαρά. Κάτι δίθεν δημοσιογράφοι, κάτι παλιοί που γνωρίζουνε, που κάνουνε, που ράνουνε. Όλη μέρα γλύφουνε Σαμαρά. Γλύφουνε Μητσοτάκη, γλύφουνε Νεοδημοκράτες. Ρέσεις, είναι δυνατόν αυτοί που πέρασαν και κατέστρεψαν αυτή τη φορά να σας σώσουν? Δηλαδή πόσο μυαλό, πόσο γιαρμά έχετε φάει? Πόσο μυαλό έχετε για να το λέτε αυτό το πράγμα? Εκτός αν παλεύετε για καμιά καρεκλίτσα ή για κανένα φραγκάκι. Εδώ βρήκα άνθρωπο στο διαδίκτυο, μου τον στείλανε, ο οποίος γλύβει δένδια. Την μπανάνα με πιτζάμες. Μία, η άλλη δεν ξέρω που είναι, χάθηκε, γιατί παλιά ήταν δύο οι μπανάνες με πιτζάμες. Γλύβει Τσίπρα ο άλλος. Γλυφιδένια, γλύφουν τον Άδωνη. Δεν πάμε, βγαίνουν φωτογραφίες με τον Άδωνη. Δεν θέλω να βάλω τα κλάματα, θέλω. Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι που δεν ξέρετε. Διότι αυτή η κυβέρνηση κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και συγκεκριμένα ο Δένδιας και συγκεκριμένα κάποιοι πρώην αρχηγοί ΓΕΘΑ έχουν κάνει κάποια πράγματα για τα οποία δεν έχουν πληρώσει. Δεν έχουν κάτι στο σκαμνί να απολογηθούν. Και μιλάω και για τον στρατηγό το Φλόρο. Ακούστε εδώ να δείτε. 10 Σεπτεμβρίου του 2023 η καταιγίδα Ντάνιελ χτύπησε την Ανατολική Λιβύη και συγκεκριμένα την πόλη Ντέρνα. Εξαφάνισε, μιλάμε, ολόκληρες περιοχές. Έσπασε φράγματα που δεν είναι τυχαίο, γιατί και εδώ έσπασε φράγματα στη Θεσσαλία που άλλοι λέγανε ότι κάποιοι τα σπάσανε και δεν σπάσανε από μόνα τους. Είχαμε και εκείνη νεκρούς.

0: όπως και εδώ και τραυματίες και πάει λέγοντας. Ακούστε όμως τι συμβαίνει τώρα και πώς εμπλέκεται ο Δένδιας και ο αρχηγός και ο πρώην αρχηγός Γεθά, ο Φλόρος. Ενεργοποιήθηκε τότε όταν έγινε αυτό με τον Ντάνιελ στην Ανατολική Λιβύη η διεθνής κοινότητα. Και αποφάσισαν οι περισσότερες χώρες να στείλουν κάποια ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Ελλάδα δεν κουνιόταν φύλο. Γιατί δεν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχει Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, με μια διπλωματία θα βοηθήσουν, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει κάτι και να θες βοήθεια. Όλοι αυτοί μαζί στο ίδιο καζάνι βράζουν, μην νομίζετε. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, όλη αυτή η κυβέρνηση που μας έχει ξεφτυλίσει παγκοσμίως, στο ίδιο καζάνι βράζουν. Μην νομίζετε. Όλα αυτά τα πρόσωπα. Πάμε όμως παρακάτω. Δεν υπάρχουν ούτε υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ούτε στρατηγικές, ούτε τίποτα. Βαδίζουμε και πάμε και όπου βγει. Όταν λοιπόν όλες οι άλλες χώρες θέλανε ανθρωπιστική βοήθεια, η Ελλάδα πετούσε χαρταετό. Γιατί η λέλαπα Μητσοτάκη έχει εξαπλωθεί παντού και έχει διαβρώσει τα πάντα. Ακούστε όμως, την 3η 12 Σεπτεμβρίου του 2023 συνέβη κάτι που έφερε αναταράξεις. Έμαθε ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει μια αποστολή στη Λιβύη. 3 αεροπλάνα θα έστελνε η Τουρκία με 150 άτομα προσωπικό, με υλικό, με ανθρωπιστική βοήθεια. Ωραία. Με εντολή του Μητσοτάκη τότε μάθανε τα κανάλια για αυτό που γίνεται και άρχισαν να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε τώρα, οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί ενεργοποιήθηκαν. Θα σας πω για αυτούς τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς πώς έχουν ενεργοποιηθεί και υπέρ του Κασιδιάρη. Γιατί ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που μιλάμε στηρίζει ενεργά Κασιδιάρη. Εγώ βλέπω τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας που ανεβάζουν όλη μέρα Κασιδιάρη. Θα σας πω τι γίνεται. Γιατί η δικηγόρος του Κασιδιάρη είναι φίλη του Κυρανάκη. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας. Έτσι δεν είναι, κυρία Πανταζή? Ο αδερφός σας έχει πολύ καλές σχέσεις. Έχω βρει κάτι άρθρα στα οποία γράφανε για την κόρη που είχε γεννήσει και το ότι είχε πάει ο Κυρανάκης εκεί πέρα να τον ευχηθεί συγχαρητήρια και με τα νέα της Υπήρου και με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Υπάρχουν κάποια άρθρα, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτά τα άρθρα να ξέρει και ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω επίσης η κυρία Πανταζή το τελευταίο καιρό μιλάει πάρα πολύ υπέρ του Κασιδιάρη. Είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος? Τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε όμως τι έγινε στη Λιβύη και θα τα πούμε και αυτά. Μαθαίνει λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει αυτή την αποστολή με ανθρωπιστική βοήθεια. Και τι κάνει? Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη 13 Σενάτου του 2023, δίνει προφορική εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας για να οργανώσουν και αυτή μια ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λιβύη. Και λένε να φύγουν άρον-άρον. Δεν γίνεται να μας προλάβει η Τουρκία. Χωρίς κανένας φυσικά να επέμβει και να πει ότι αυτές οι αποστολές δεν οργανώνονται σαν να πηγαίνουμε μια πενταήμερη στη Ρώμη. Θέλουν επιχειρησιακό σχέδιο, θέλουν οργάνωση, κάτι που δεν υπήρχε για την ελληνική αποστολή. Ωραία. Η εντολή ήταν να φύγουν όπως με σκοπό μόνο να βγάλουν την επίμαχη φωτογραφία με την ελληνική σημαία στη Λιβύη, να παραδίδει βοήθεια και όλο αυτό για να πούμε ότι και εμείς κάτι κάναμε. Μου θυμίζει, ξέρετε, τις εφαρμογές αυτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Instagram, που κάποιοι πάνε κάπου χωρίς να γουστάρουν να πάνε, απλά και μόνο για να το δείξουν. Ξέρεις τώρα, 2 λεπτά πάνε, βγάζουν φωτογραφία το ποτό που πίνουν την μπύρα και εξαφανίζονται, πάνε σπίτι πάλι. Κάπως έτσι αυτό μου θυμίζει αυτό που είχε συμβεί. Αλλά έγινε και πολύ χειρότερο. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο τα αναφέρω όλα αυτά που αναφέρω και γιατί κάνω αυτή την ανάλυση. 5η λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου του 2023, στις 3.30 ώρα, με προφορική εντολή, ξαναλέω, από τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο, το στρατηγό, και χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, γνωστοποιήθηκε στους στρατιωτικούς που θα πήγαιναν σε αυτή την αποστολή πως ο χρόνος της αναχώρησής τους ήταν 2 μέρες μετά, το Σάββατο δηλαδή. 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Θα πηγαίνανε με στρατιωτικό αεροσκάφος από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Στις 15 Σεπτεμβρίου δεν είχε ληφθεί καμία σχετική διαταγή εγγράφος. Μόνο προφορικά τώρα, άκοντα με τα λόγια. Κιόλας, έχουμε κιόλας μια αναφορά το ότι κάποιος αξιωματικός διαπίστωσε πως σε μια κοινή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Viber ζητούσανε φωτογραφία των διαβατηρίων τους. Δηλαδή, έμαθε από το Viber ο αξιωματικός ότι ζητάνε φωτογραφίες από τα διαβατήριά τους για να τους στείλουν στη Λιβύη. Κανένας δεν γνώριζε πού ακριβώς πάνε, για πόσες μέρες θα πάνε, το τι θα αντιμετωπίσουν εκεί πέρα τώρα. Έτσι στέλνουν τους αξιωματικούς. Τελικά, λόγω προβλημάτων με τα διαβατήρια που είχαν κάποια μέλη, η αποστολή δεν έφυγε το Σάββατο, έφυγε το πρωί της Κυριακής, 17 Σεπτεμβρίου. Μαθαίνουνε ότι θα είναι άοπλοι. Και αυτό κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά τα λέει άνθρωπος ο οποίος επέζησε σε αυτή την επιστολή. Επέζησε. Το μεσημέρι λοιπόν της Κυριακής, το C-130 με την ελληνική αποστολή προσγειώθηκε στη Βεγγάζη. Θα μου πείτε, για ποιο λόγο στη Βεγγάζη, τι δουλειά είχαν στη Βεγγάζη, αφού η αποστολή θα έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο Αλμπαράκ, Αλαμπράκ βασικά, το οποίο απέχει από την Τέρνα 72 χιλιόμετρα, που από εκεί θα φτάνανε οδικός. Η αλλαγή λοιπόν των σχεδίων για τη Βεγγάζη αποφασίστηκε διότι η Βεγγάζη εδρεύει στο στρατηγείο του Χαφτάρ. Εδρεύει το στρατηγείο του Χαφτάρ, συγγνώμη, είχε πάει το στρατηγείο του Χαφτάρ. Εκεί ήθελαν να γίνουν δηλαδή επίσημες υποδοχές και να βγουν συγκεκριμένες φωτογραφίες από τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης. Και έτσι προσγειώθηκε στη Βεγγάζη, που ήταν 290 χιλιόμετρα μακριά από την Τέρνα. Και έπρεπε να κάνουν μια διαδρομή 5-6 ώρες με το λεωφορείο. Ωραία οργάνωση, ρε. Ωραία οργάνωση. Σκέψου λίγο, ωραία οργάνωση. Φοβερή οργάνωση. Με λεωφορείο. Πού όλα αυτά σε μια χώρα που μαστιζόταν και συνεχίζει να μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Και λοιπόν με ένα κινέζικο πολιτικό λεωφορείο, με έναν κακό οδηγό που θα περνούσε από αμφιλεγόμενες περιοχές, στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς εκεί πέρα. Επίσης, όταν προσγειώθηκαν, κάποιος στρατιωτικός της αποστολής ανέφερε πως οι κάρτες επικοινωνίας τους, δεν τους είχαν δώσει ποτέ κάρτες επικοινωνίας και γι' αυτό το λόγο ενεργοποίησε αυτός τη δική του κάρτα για να μπορεί να μιλήσει με τη γυναίκα του, να ενημερώσει ότι ξέρεις κάτι, φτάσαμε, είμαστε στη Βεγγάζη και είναι φυσιολογικό αυτό. Όταν την πήρε λοιπόν τηλέφωνο τη γυναίκα του, έμεινε έκπληκτος, καθώς εκείνη το γνώριζε ήδη από κάποια κανάλια. Το γνώριζε ήδη. Αυτό δεν είναι διαρροή. Δεν έχει υπάρξει διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών. Ξέρω εγώ, γίνεται από Insta Story να μαθαίνουμε το ότι έχει φτάσει μια αποστολή με Έλληνες να βοηθήσει σε μια χώρα στην οποία υπάρχει εμφύλιος. Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, η αποστολή μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Νερά, τρόφιμα, υγειονομικό υλικό και όλα τα άλλα. Άλλες ξένες αποστολές πρέπει να ενημερώσουμε ότι είχαν θωρακισμένα οχήματα για να τις συνοδεύσουν. Ενώ στην Ελλάδα δόθηκε μόνο ένα προπορευόμενο όχημα συνοδείας, που ήταν ένα αγροτικό με ένα πολυβόλο στην καρότσα, και πίσω του το λεωφορείο αυτό το κινέζικο που ήταν μέσα οι Έλληνες είχε ένα θωρακισμένο με 2-3 άτομα μέσα, τα οποία ας πούμε ήταν μαζί τους σε περίπτωση που γίνει κάτι. Και είχε και ένα ακόμα όχημα ακόμα πιο πίσω, ένα φορτηγάκι. Τρία οχήματα δηλαδή, ένα μπροστά και δύο πίσω από το λεωφορείο. Άρτια οργάνωση. Τέλος πάντων, μετέφεραν τα πράγματα όταν φτάσανε στο αεροδρόμιο στα φορτηγάκια για να ξεκινήσουν να πάνε οδικός, όπως σας είπα, εκεί που έπρεπε να πάνε. Και άρχισε το κομβόι να τρέχει σαν τρελό. Συμφωνά με όσα έχει περιγράψει άνθρωπος που επέζησε. Κάποιες φορές, λέει, το λεωφορείο έχανε την επαφή με το προπορευόμενο συνοδευτικό. Άλλες φορές υπήρχε απαγορευτική ταχύτητα 120 χιλιόμετρα, αλλά αυτοί τρέχαν περισσότερο. Κάποιες φορές έκοβε, λέει, το λεωφορείο, προσπερνούσανε, κάνανε, ράνανε. Τέλος πάντων, ήταν και ο δρόμος πολύ κακός. Μετά από 2-3 ώρες σταματάει το λεωφορείο για περίπου 10 λεπτά για ανεφοδιασμό. Χωρίς να έχει εκενωθεί κατά τη διάρκεια των εφοδιασμού όλη εκείνη η τοποθεσία, έτσι, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίβλεψη της διαδικασίας, χωρίς να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας. Σταμάτησε για ανεφοδιασμό. Και μετά έκανε και μία στάση, γιατί οι περισσότεροι θέλαν να αναπαυτούν λίγο. Οπότε βγήκαν από το λεωφορείο να ξεπιαστούν, ξέρετε πως πάνε αυτά τα πράγματα. Τώρα ξαναμπήκανε και στη συνέχεια προχωρήσανε με ηλικιώδη ταχύτητα και συνέχισαν την πορεία τους. Περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ακούστε εδώ πέρα είναι το κρίσιμο σημείο, περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ένα λευκό αγροτικό Toyota που ερχόταν με 200 χιλιόμετρα την αντίθετη κατεύθυνση, καρφώθηκε πλαγιομετωπικά στο λεωφορείο της Ελληνικής Αποστολής. Το λευκό αυτό αγροτικό Toyota είχε πάνω φορτωμένες τεράστιες ποσότητες βενζίνης, οι οποίες φυσικά περιέλουσαν το λεωφορείο, το οποίο λεωφορείο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα λαμπάδιασε και ακολούθησαν φυσικά και κρίξεις. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, έτσι. Πήγε, καρφώθηκε πάνω στο λεωφορείο της Ελληνικής Αποστολής αυτό το αυτοκίνητο και κουβαλούσε βενζίνη. Πήρε φωτιά το λεωφορείο, υπήρξαν και ανατινάξεις, ανατριχύλα. Δεν θέλω τώρα να αναλύσω το τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα. Μπορείτε να φανταστείτε, μεσημεριάτικα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Με το που έγινε αυτή η σύγκρουση, η τοπική συνοδεία, δηλαδή το πρώτο και τα δύο αυτοκίνητα που ήταν από πίσω, που συνόδευαν το κοβόι, εξαφανίστηκαν και άφησαν τραυματισμένους τους Έλληνες στρατιωτικούς ολομόναχους στην Ανατολική Λιβύη. Πώς σας φαίνεται? Ωραία η οργάνωση! Ωραία η οργάνωση, ε! Φοβερή! Φοβερή οργάνωση! Εξαφανίστηκαν, σας λέω. Δεν είχανε ασυρμάτους. Οι επικοινωνίες είχαν καεί. Ήτανε σε εμπόλεμη ζώνη. Έψαχναν να βρουν κάπως να επιβιώσουν. Τα πρώτα αγροτικά που έφτασαν εκεί για να μεταφερθούν οι τραυματίες έφτασαν μετά από 50 λεπτά. Τα πρώτα ασθενοφόρα φτάσαν μετά από μία ώρα. Δεν υπήρχαν υλικά για τοπική αντισηψία. Δεν υπήρχαν φάρμακα. Υπήρχαν μόνο γάζες και φυσιολογικός ορός. Όπως είχε καταθέσει ένας αξιωματικός της Αποστολής, είχε πει, μέχρι και τώρα που μιλάω δεν έχω καμία σχετική γνώση για ποιο λόγο έγινε αυτή η αποστολή και ποιος την είχε σχεδιάσει. Όλα είχαν γίνει προφορικά, με βιασύνη, με μια πρεμούρα του να προλάβουμε, με προχειρότητα, με ασάφεια, με επιπολαιότητα, με καμία οργάνωση. Βρέθηκαν Έλληνες στρατιωτικοί αοπλοί, χωρίς αξιόπιστες επικοινωνίες σε εχθρικό έδαφος. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνεται ο Υπουργός Εξωτερικών? Δεν ευθύνεται ο Αρχηγός ΓΕΘΑ? Ποιος ευθύνεται, ρε αδερφιά? Για αυτά τα εγκληματικά λάθη όσων δεν σχεδίασαν επιχείρηση αλλά μια εκδρομή στη Λιβύη και στείλανε τους ανθρώπους αυτούς στο στόμα του λύκου, πέθαναν 5 άνθρωποι σε αυτό το λεωφορείο και είχαμε κι άλλους πόσους τραυματίες. Και θέλετε να σας πω και το πιο κρίσιμο? Εσείς τι πιστεύετε, ότι ήταν τροχαίο ή επίθεση? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Δένδια, του τότε αρχηγού Γεθά, του Φλόρου, κουκούλωσαν το θέμα και δηλώσαν ότι ήταν τροχαίο. Εμένα μου μοιάζει, με την προσωπική μου άποψη, πιο πολύ σαν επίθεση. Να τρέχει ένα αυτοκίνητο με 200, να πέφτει πάνω στο λεωφορείο, να κουβαλάει βενζίνη, να παίρνει φωτιά, να υπάρχουν ανατινάξεις. Και πριν από λίγη ώρα να ήταν σταματημένοι για νεφοδιασμό, χωρίς υπεύθυνο ασφαλείας, χωρίς να έχουν ελέγξει πού είναι και αν τους βλέπει κάποιος. Εσείς πώς το βλέπετε? Κουκούλωσαν το θέμα. Το τροχαίο.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

Τώρα θα μιλήσω και για τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στα χέρια συγκεκριμένων ομήλων. Για αυτά που μιλάω εγώ φυσικά δεν θα μιλήσει κανένας άλλος. Θα βρεθούν 5-10 άνθρωποι οι οποίοι θα σας πούνε για τη Χούντα, θα σας πούνε για τους κομμουνιστές, θα σας πούνε για τους αριστερούς, θα σας πούνε για τους αναρχικούς, θα σας πούνε για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη, για τα σοβαρά ζητήματα της χώρας, αβαβά. Γιατί φοβούνται. Δεν λένε καν ονόματα, ρε φίλε. Βγαίνεις μας το παίζεις ότι αναλύεις και ότι ασχολείσαι. Πες ονόματα. Πες ονόματα. Πες ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο εφοπλιστής, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος. Όλοι αυτοί είναι παίκτες του συστήματος. Γιατί δεν μιλάς. Και ασχολείστε μια ζωή με τους κομμουνιστές και με τους χουντικούς και με τους ταγματασφαλίτες. Σας έχω βαρεθεί. Εδώ σας λέω εγώ, μα συστημικές τράπεζες στα χέρια 10 ομήλων. Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το έχουν κατασπαράξει. Μας καταχρεώνουνε. Έρχεται ανακεφαλαιοποίηση. Θα την πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Εσείς ασχοληθείτε με το Μελιγαλά και με τη λέπρα που είχαν κάποτε στη Σπιναλόγκα. Με αυτά ασχοληθείτε, με αυτά μπορείτε, με αυτά ασχοληθείτε. Απλά πραγματάκια. Εντάξει, πάμε και παρακάτω, γιατί οι συστημικές τράπεζες παράλληλα είναι και χορηγοί, όπως είναι και κάποιες ιδιωτικές εταιρείες. Και σας έχω μιλήσει για το ιδιωτικό κράτος, το οποίο θέλει τον Έλληνα πολίτη σκλάβο. Να πληρώνει, να καταναλώνει και να δουλεύει. Αυτό θέλουνε. Γιατί έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση, ας ανοίξουν κάποιοι τα αυτάκια τους που το παίζουν έξυπνοι και το παίζουν οι ιδεολόγοι, οι προσωπολάτρες, οι κασιδιαρολάγνοι τώρα. Θυμήθηκαν τώρα οι κασιδιαρολάγνοι να μας το παίξουν οι ιδεολόγοι. Ακόμα και η Χρυσή Αυγή δεν τον θέλει τον Κασιδιάρη, δεν τον θεωρεί ιδεολόγο. Όχι, τώρα δεν τους αρέσει η Χρυσή Αυγή. Τώρα η Χρυσή Αυγή δεν τους αρέσει. Πριν, άμα τους ρωτούσες, θα σου έλεγαν κάργα Χρυσή Αυγή. Τώρα είναι τόσο κασιδιαρολάγνη που ούτε τη Χρυσή Αυγή δεν τη θέλουνε πλέον. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη. Πραγματικά δεν ασχολούμαι πλέον με αυτούς όλους. Μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Είναι δικά τους όλα αυτά τα προβλήματα. Όταν θα ξυπνήσουνε θα είναι αργά. Γιατί σας λέω, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Αυτοματισμοί. Τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφιακές κάμερες. Ψηφιακό νόμισμα. Ψηφιακή νόμη. Ποιοι εθνοσωτήρες θα αλλάξουν αυτό το πλάνο της ατζέντας του 2030. Ποιοι. Ποιος θα πάει κόντρα δηλαδή σε αυτό που υπάρχει για την ατζέντα 2030. Για εξηγήστε μου εσείς, για να καταλάβω που τα ξέρετε όλα. Πώς θα αλλάξει αυτό. Με το να λέμε τι κάνανε οι κομμουνιστές πριν 40 χρόνια, έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα. Τα πιστεύετε αυτά που λέτε. Δηλαδή κοροϊδεύετε και τον εαυτό σας. Ξύπνα ρε άνθρωπε το πρωί. Πάνε στον καθρέφτη και πες, καλησπέρα, πώς θα αλλάξει η Ελλάδα. Πώς θα βάλουμε εμπόδια στη ψηφιακή διακυβέρνηση. Πώς, δεν ξέρεις την απαντήσεις στον εαυτό σου. Και εκεί ξεκινάει το λάθος. Εκεί ξεκινάει το λάθος. Κάτσε να λες ψέματα και να τρέφεις αυτά πάτες. Κάτσε αφού γουστάρεις τόσο πολύ. Που στο τέλος το σύστημα, τα πιόνια που εκμεταλλεύεται, θα τα πετάξει. Γιατί τα χρησιμοποιεί, θα τα πετάξει τα πιόνια τα φιλόδοξα που είναι πνιγμένα στη φιλαργυρία. Θα τα πετάξει αυτά τα πιόνια και οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Ο Γρηγόρης πάλι μέσα θα πέσει. Οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Όχι εγώ. Γιατί αλήθεια αργά ή γρήγορα λάμπει. Εγώ έχω πει πάμε πολλές φορές ότι τα κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν προσθέσει όλοι αυτοί οι πονηροί για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που γουστάρουν με την επιστολική ψήφο, με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται και συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας. Τα έχω πει 10.000 φορές, δεν μπορώ να τα ξαναλέω. Όσοι ακούτε τακτικά, ξέρετε, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε τα αυτονόητα συνέχεια. Πρέπει να προχωρήσουμε τη σκέψη μας και τον τρόπο σκέψης και την οπτική γωνία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πάει να πει αλληλοσεβασμός. Τι πάει να πει βοηθάω τον διπλανό μου και ποιοι επενδύουν στο να υπάρχει διχόνια και στο να μην θες να βοηθήσεις το συνέλληνά σου. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Να μην θες να τον βοηθήσεις. Να τον μισείς. Αυτό θέλουνε. Γι' αυτό πολεμάνε και την Ορθοδοξία. Γιατί η Ορθοδοξία λέει να συγχωρείς. Συγχώρα και προχώρα λέει. Δεν λέει βγάλε όλο το φόνο σου για τον άλλονα. Δεν λέει βρίσκε όσο περισσότερο μπορείς, μου το παίζουν κάποιοι Ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι για καμιά Κυριακή στην Εκκλησία και για κάνα Πάσχα. Μέχρι εκεί είστε.
Ο Άγιος Γρηγόριος έλεγε, ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος. Αλλά αν προσπαθήσεις πραγματικά για τη σωτηρία της ψυχής σου, πρέπει να τον ακολουθήσεις. Πόσοι από εσάς λέτε αλήθειες στον εαυτό σας? Άσε με εμένα, εμένα δεν με νοιάζει να μου πείτε τις αλήθειες σας. Στον εαυτό σας να τις λέτε τις αλήθειες σας. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου, ναι ρε, είμαι φιλόδοξος. Και αυτό δεν είναι καλό. Μπορείς να το πεις. Ναι ρε, είμαι φιλάργυρος, να πεις στον εαυτό σου. Ό,τι λέω ή ό,τι κάνω, το κάνω για το χρήμα. Μπορείς να το πεις? Όχι. Γιατί είστε εγωιστές. Εσείς κοροϊδεύετε, αλλά εγώ αυτά που λέω έχουν βάση. Εσείς γελάτε, αλλά δεν πειράζει. Κι άλλοι νομίζετε ότι απειλείτε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ μιλάω από την ψυχή μου, εσείς μιλάτε από την τσέπη σας. Ιδεολόγοι της μίας νύχτας. Πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί συνωμοσιολόγοι, οι οποίοι λένε εμάς συνωμοσιολόγους. Οι οποίοι τι κάνουνε, φτιάχνουν και σενάρια. Καλά, για τη λάσπη που ρίχνουνε, και άμα ξεκινούσα να κάνω μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, θα έπρεπε να πάρω 10 δικηγόρους. 10 δικηγόρους θα έπρεπε να πάρω. Αλλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ ούτε με αυτούς που κάνουν βιντεάκια και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι ο καθένας λέει. Κάθομαι εγώ να τρέχω στα δικαστήρια με τον κάθε πυροβολημένο που βγαίνει, κάνει ένα βίντεο και με βρίζει. Είναι δυνατόν τώρα, άστον να αναβρίζει. Καλύτερη διαφήμιση, λέγανε οι παλιοί, είναι η δυσφήμιση. Οι παλιοί αυτό λέγανε. Η καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Άστον να βρίζουν. Εδώ αφήθηκαν ελεύθεροι Τούρκοι μαφιόζοι που ετοίμαζαν εκτέλεση. Πιάστηκαν με βαρύ οπλισμό, με σνάιπερ σπασμένο στα τρία. Το είδατε σε κάνα καναλάκι να παίζει? Είδατε τι ακριβώς έγινε? Το ότι περνάνε όπλα τουρίστες, υποτιθέμενοι τουρίστες Τούρκοι, σας το έχει πει κανένας? Έχει κανένας αναρωτηθεί αν η ΕΕΠ έχει γνώση το ότι μπορεί να χτίζονται πυρήνες? Το ότι μπορεί να υπάρξει καμιά επίθεση από το πουθενά? Τους εμπιστεύεστε? Εδώ στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς μέσα στη Λιβύη χωρίς όπλα, χωρίς τηλέφωνα, ρε. Χωρίς συνοδεία. Θα ασχοληθούν, νομίζετε, με εσάς? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις συναντήσεις που κάνουν κάτι ψευτοεθνοσωτήρες με συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τι παιχνίδι παίζουν όλοι αυτοί μεταξύ τους και εσείς τρώτε σανό αμάσιτο. Πάμε, πολλές φορές έχουμε σχολιάσει το ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ότι θέλουν να προσθέσουν συγκεκριμένα τσιπάκια στις κάρτες, στα κινητά σας, μελλοντικά μπορεί και στα ανθρώπινα μέλη, ώστε να μπορούν να σας ελέγχουν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτά είναι τα πλάνα τους. Να μειωθεί ο πληθυσμός και να μπορούν να έχουν μόνιμα πατημένο τον εργάτη κάτω και να είναι αυτοί εξουσιαστές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δυστυχώς. Από το 1972 έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα. Υπάρχουν περίπου 4 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με αυτά που είχαν ανακοινώσει, ανθρωπάκια, 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια, έτσι τα ονομάζουν, τα οποία μόνο τρώνε, έτσι γράφει. Τώρα είναι στα αγγλικά και το μεταφράζω λίγο πρόχειρα. Τα οποία μόνο τρώνε, δηλαδή είναι οικότροφοι σε αυτό το σύστημα. Τους συντηρούμε εμείς οι υπόλοιποι, έτσι τους ονομάζουν. 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια. Πρέπει, λέει, σταδιακά μέχρι το 2050, με πολέμους, με πανδημίες και με διάφορους άλλους τρόπους, να μειωθεί ο υπερπληθυσμός. Γιατί η ενέργεια, το φαγητό, το νερό και όλα αυτά δεν αρκούν. Θα ξεκινήσουν, λέγανε σε αυτό το σχέδιο που διαβάζω στα αγγλικά, από την Δυτική Ευρώπη, μετά θα πάνε στην Ανατολική και μετά στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Λατινική Αμερική, σε ανατολικές χώρες και πάει λέγοντας, στον Καναδά, γράφει εδώ αρκετά. Οι πιο πειθαρχημένοι, λέει, είναι οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι, και γι' αυτό το λόγο θα κρατήσουν από αυτούς 500 εκατομμύρια. Άκου λίγο τι γράφουνε κάποιοι άρρωστοι.
το 1972. Κι όμως δεν ξέρουμε αν θα γίνουν αυτά, δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά σταδιακά βλέπουμε ότι κάπως σαν να πατάει πάνω στα λεγόμενά τους η επικαιρότητα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εσείς ασχολείστε με τα επιφανειακά ζητήματα. Ο άλλος μου λέει, έχουμε υπουργό προστασίας τον Χρυσογοίδη, μη φοβάσαι. Ο Χρυσογοίδης δεν μπορεί να βρει έναν δραπέτη. Και τώρα τι κάνουνε, άκου τώρα τι κάνουνε. Βγάλανε, είναι φοβερό αυτό που ζούμε ρε παιδιά, είναι για να γελάμε. Βγάλανε τώρα μέσα από ένα site, συστημικό site, ένα βίντεο που δείχνει τον Ριζάη σε έναν χώρο που ήταν κρατούμενος για ένα σκηνικό με έναν Παπαδάκι, Απαπαδάτο, Αντώνη Παπαδάτο. Βγάλανε ένα βίντεο τώρα εδώ πέρα, ένα site ενός συστημικού μέσου. Και δείχνει ένα βίντεο και λέει, στο υλικό φαίνεται και ο Ριζάη, ο οποίος κατευθύνεται στο αρχιφυλάκιο και είναι εκεί ο Αντώνης Παπαδάτος. Αυτό έγινε πριν πόσους μήνες, ρε παιδιά. Αυτό έχει γίνει πριν πόσους μήνες. Είναι τυχαίο που βγάζουν τώρα τα συστημικά site αυτό το βίντεο τώρα? Είναι τυχαίο? Μήπως το έβγαλε τώρα αυτό το site με εντολή του Υπουργείου για να το δει ο Ριζάη? Ε, παιδιά, είναι φοβερό. Για ποιο λόγο να βγει τώρα δηλαδή που δραπέτευσε και, και δεν το βγάλατε τόσο καιρό? Τι προσπαθείτε να κάνετε, τον παρακαλάτε να γυρίσει? Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, τι φάση? Εκείνη της αστυνομίας πως λέγεται ρε Ξανθιά? Η Δημογλίδου, πού είναι η Δημογλίδου ρε παιδιά? Η Δημογλίδου πού είναι? Δημογλίδου πού είσαι? Βγες από την τρύπα. Πού είναι οι δηλώσεις? Δεν θα υποστηρίξεις την ελληνική αστυνομία? Χάθηκες ρε παιδάκι μου. Συνήθως είσαι πρώτη την επόμενη μέρα σε όλα τα κανάλια. Τώρα πού είσαι? Πού είσαι μωρέ, σε ψάχνουμε. Χάθηκε η κυρία Δημογλίδου παιδιά, δεν έχει δηλώσει τίποτα. Κι αν δήλωσε δεν το έχω δει, τι να σας πω, αλλά δεν τη βρίσκω κάπου. Το ψάξα. Άφαντη κυρία Δημογλίδου της ελληνικής αστυνομίας. Τι έγινε, θα γυρίσει ο αντραπέτης? Είστε σε επικοινωνία, πού είναι? Πήγε μήπως στη Χαβάη μια βόλτα και άργησε το αεροπλάνο να γυρίσει? Ρε Παναγία μου. Η Θεούτα βράζει, μιας και αναφέρετε τους παράνομους μετανάστες εσείς στα μηνύματα, η Θεούτα βράζει, δεν ξέρω αν είδατε τα σοβαρά επεισόδια όπου χιλιάδες μετανάστες βγήκαν στους δρόμους για μία θέση στο νέο καταβλισμό, όπως επίσης δεν δείχνουν στην τηλεόραση όλο αυτό που γίνεται στα hotspot εδώ στην Ελλάδα και στις σέρες που ξεσηκώνονται και πετάνε πέτρες. Σκέψου τώρα, εμείς τους φιλοξενούμε, τους πληρώνουμε σπίτι, τους πληρώνουμε φαγητό, πρωινό και ό,τι άλλο γουστάρουνε, και αυτοί πετάνε πέτρες. Και πού είσαι ακόμα? Γιατί άμα μελλοντικά κάποια όπλα που περνάνε κάποιοι λαθρέα φτάσουν στα δικά τους χέρια, θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε, δεν ξέρω για πόσο, θα είμαστε όμως, ελπίζω, για να δούμε τι συμβαίνει. Άλλο ένα θέμα που παίζει όλη μέρα είναι αυτό που έγινε με το Μαζονάκι. Έλα ρε, παραιτηθείτε να τελειώνουμε. Να παραιτηθεί ο Άδωνης, να παραιτηθεί ο Πατούλης, να παραιτηθούν όλοι αυτοί να τελειώνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Ξέρανε και ο Πλεύρης γνώριζε που ήταν πρώην Υπουργός Υγείας, τον πήρε τηλέφωνο από μετά. Πλεύρης, Άδωνης, Πατούλης, παραιτηθείτε. Τέλος, λειτουργούσε παράνομα αυτό το ιατρείο. Φταίτε. Το ξέρατε τον κύριο, το ξέρατε. Μη λέτε ψέματα. Είστε συνυπεύθυνοι αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε. Αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε, είστε. Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Εδώ πέρα υπάρχει καταγγελία ότι υπήρξε συνεργασία με αυτούς τους γιατρούς, με τον Θεοδωρόπουλο και τη Γάκα. Από το 2012 λέγει συνεργασία ο Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης. Έφυγε άδικα ο Μαζονάκης? Δεν έφυγε άδικα? Τι συμβαίνει πιστεύετε εσείς? Και γιατί την επόμενη μέρα βγήκε ο Άδωνης κατευθείαν να πει ότι εγώ το κατακρίνω αυτό και το ένα και το άλλο, για να βγάλει την ουρά του απ' έξω? Καλά τώρα θα μου πεις, ο Άδωνης έχει χίλιους λόγους να παραιτηθεί. Και αυτός είναι άλλος ένας. Δεν έχει παραιτηθεί για άλλα και για άλλα. Θα παραιτηθεί γι' αυτό? Δύσκολα είστε παιδιά. Δεν φεύγουν με τίποτα οι καρεκλοκένταυροι. Δεν φεύγουν με τίποτα.
Κάποιοι φυσικά τρελαίνονται που λέω κάποια πράγματα στο ραδιόφωνο και που λέω κάποιες αλήθειες. Μιλάω πάντα με αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι. Για όλα όσα συμβαίνουν, με αποδεικτικά στοιχεία, εσείς με τι μιλάτε? Εγώ σας δείχνω και πώς μου κατεβάζουν τα βίντεο. Μου κατέβασαν το Agenda 2030, το βίντεο που ανέβασα, μου το κατέβασαν και έφαγα strike. Σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, όπως και για τα εμβόλια, μέσα από δύο μελέτες που υπάρχουν αναρτημένες στο διαδίκτυο και ισχυρίστηκα τα δικά τους αποτελέσματα, το δικό τους πόρισμα ισχυρίστηκα και εκείνο μου το ρίξανε. Και μου λένε τώρα ότι δεν είμαι καλός χρήστης. Γιατί δεν είμαι καλός χρήστης? Γιατί δεν λέω αυτά που θέλετε? Γιατί θέλετε να χαϊδεύω αυτιά και να σας λέω αυτά που θέλετε να ακούτε? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ θα λέω την άποψή μου και όποιος δεν γουστάρει, πατάει ένα κουμπάκι και αλλάζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί σκούζετε. Δεν με πληρώνει κανένα σας. Αν δεν γουστάρετε να μ' ακούτε, πατάτε ένα κουμπάκι και αλλάζετε. Πάμε τώρα λίγο στο σανό που σας ταΐζουνε. Γιατί μου λένε πολύ, σχολίασε αυτό που ανέφερε ο Κασιδιάρης. Ο κόσμος μου το ζητάει να το σχολιάσω. Λοιπόν, ωραία. Βγήκε και έκανε, λέει, διάγγελμα. Τι είναι πρωθυπουργός, είναι και έκανε διάγγελμα. Έκανε μια δήλωση. Αλλά προφανώς θέλετε να ακούτε τέτοιες τρέλες, σας αρέσουν. Έκανε μια δήλωση, λοιπόν, ο Κασιδιάρης που την παίξανε όλα τα συστημικά μέσα. Δηλαδή, από Sky θες, από Open, από πού θες. Όλα τα καναλάκια παίξαν αυτή τη δήλωση. Συμφέρει μάλλον το σύστημα να παίζουν τη δήλωση αυτή. Γιατί άμα θέλαν να πολεμήσουν τον Ηλία, δεν θα τον έδειχνε κανένα κανάλι. Θα τον άφηναν στην αφάνεια. Και όμως δεν θέλουν να τον αφήσουν στην αφάνεια, και αυτό το διακρίνετε όλοι σας πιστεύω. Θέλουν να του δώσουν ελεύθερα προβολή. Και αυτό είναι περίεργο. Φυσικά όσοι είναι κολλημένοι και έχουν κατασταλάξει ότι θα σώσει την Ελλάδα, δεν ακούνε λέξη. Δεν ακούνε λέξη, όχι. Είναι έτοιμοι να κάνουν παρέλαση για χάρη του. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θα σταθώ στον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει στις εκλογές άμα γουστάρει. Και όντως, αν ο ελληνικός λαός θέλει να τον ψηφίσει, να τον ψηφίσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Άμα θέλει να κατέβει, ας κατέβει. Γιατί είπε κιόλας ότι θα δει αν θα κατέβει. Αυτά τώρα για κοινοβουλευτικές ομάδες. Το ότι υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα. Είναι οι τρεις Σπαρτιάτες που μείνανε, γιατί οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Κατσιβαρδάδες, Φλόροι και οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Εδώ βγήκε ο άλλος των Σπαρτιατών και έλεγε στο μικρόφωνο μέσα στη Βουλή: είναι ξυλαστήριο θύμα ο Βορύδης. Για τον Κατσιβαρδά δεν θα το σχολιάσω, που ήταν και δικηγόρος του Κασιδιάρη. Άστο. Μείνανε τρεις Σπαρτιάτες, τους οποίους τώρα τους παρουσιάζει ο Κασιδιάρης σαν νέο κόμμα. Ποιους παρουσιάζει πάλι? Τους ίδιους. Πάλι τους Σπαρτιάτες. Σας είπε το 2023 ψηφίστε Σπαρτιάτες να μπουν στη Βουλή. Μπήκανε στη Βουλή Σπαρτιάτες και τώρα έρχεται σαν τον Τσίπρα. Με νέο λόγο, με νέο λογότυπο και με νέο όνομα και σας λέει: αυτοί είναι οι νέοι που θα σώσουν. Τι? Οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών θα ξανασώσουν την Ελλάδα. Δεύτερη γύρα δηλαδή διάσωσης. Από το 23 μέχρι σήμερα, γιατί δεν τη σώσαν την Ελλάδα δηλαδή? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο δεν σώσαν την Ελλάδα? Ξανά θα πάτε να ψηφίσετε Σπαρτιάτες? Περίεργο μου φαίνεται, παιδιά. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα άρθρο που μου στείλανε για τη δικηγόρο του Κασιδιάρη. Εγώ, παιδιά, θα διαβάσω ένα άρθρο, έτσι. Διαβάζω εδώ πέρα ένα άρθρο στο blogspot της Ηπείρου και γράφει το άρθρο: ο Ζώης Πανταζής πήρε σβάρνα τα καφενεία και κερνάει. Ο εκδότης πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας Δήμου Κόνιτσας ξοδεύει τα ευρώ αλίπητα, γράφει το άρθρο. Όπως μας μετέφεραν, και τώρα βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας Νέα της Ηπείρου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κόνιτσας Ζώης Πανταζής, φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο να επαληθεί η φήμη του ως χουβαρδά και ανοιχτό χέρι. Το χρήμα, λέει, δεν το λογαριάζει αυτό το άρθρο, ούτε κατά διάνοια, και έτσι αυτές τις μέρες όπου βρίσκει γνωστό ή φίλο τον σταματάει και τον γερνάει μία και δύο φορές. Και δικαιολογημένα, λέει. Πώς είναι, λέει, δυνατόν το άρθρο ο Ζώης να φίδεται χρημάτων αφού βρίσκεται μέσα στην καλή χαρά?
Πριν λίγες μέρες, λέει, έγινε παππούς. Ο γιος του, ο δικηγόρος Φώτης Πανταζής, που σημειωτέων σε παρένθεση έχει, είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, απέκτησε μια χαριτωμένη κορούλα με τη σύζυγό του, την ψυχολόγο Βασιλική Σαμαρά. Μάλιστα, λέει, για τη γέννηση της κόρης του Φώτη Πανταζή, τον επισκέφτηκε στο με ευθύριο η ΑΣΟ και του ευχήθηκε ο κολλητός του φίλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι γράφει γιατί τότε αυτό ήτανε, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ρε παιδιά. Που ανέβασε μάλιστα, λέει, στη σελίδα του στο Facebook και τη σχετική φωτογραφία. Στη φωτογραφία εικονίζονται, εκτός από τον ίδιο, ο αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος, η αδερφή του νέου πατέρα, επίσης δικηγόρος, η κυρία Βάσο Πανταζή, ο Φώτης Πανταζής, ο αδερφός, και ο Εφήμης Ναούμης, και ο Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος που είναι κολλητός του. Ο Φώτης Πανταζής, γράφει το άρθρο, διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό γράφει το άρθρο. Ο Φώτης Πανταζής διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στο τέλος γράφει: Ζώη Πανταζή, να σου ζήσει εγγονούλα. Εγώ ρωτάω, κυρία Πανταζή, ο αδερφός σας, ο οποίος είναι και αυτός δικηγόρος, είναι κολλητός του Κυρανάκη? Γιατί εδώ βρίσκω μια φωτογραφία, κυρία Πανταζή, που είστε κι εσείς μαζί με τον Κυρανάκη στη φωτογραφία. Στο μεευτήριο, όλοι μαζί. Να σας ζήσει, εννοείται, υγεία να έχει. 2 μέτρα κοπέλα να γίνει. Εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά έχετε σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Κυρανάκη και δεν μας το λέτε. Και βγαίνετε τώρα σαν σε εισαγωγικά εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κασιδιάρη. Δηλαδή, για να καταλάβω. Και παρατηρώ εγώ κακοπροαίρετος που με βρίζετε όλοι, εγώ συνωμοσιολόγος, εγώ προκατηλημένος, παρατηρώ ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν κάποια τρολάκια τα οποία όλο αυτό τον καιρό υποστήριζαν Μητσοτάκη και τώρα ενημερώνουν τον κόσμο για το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Και ρωτάω, ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας? Όλοι γνωρίζουμε πως κινήθηκε η ομάδα αλήθειας και το κατά πόσο δηλώνει υπέρ σε κάποιες προσπάθειες που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μήπως ο κολλητός του αδερφού σας, κυρία Πανταζή, σας βοήθησε για να προωθήσουνε τον Κασιδιάρη? Λέω εγώ τώρα, γιατί βλέπω αυτά τα τρολάκια που μέχρι χθες όλη μέρα μιλούσαν για τον Μητσοτάκη, πλέον να μιλάνε για τον Κασιδιάρη. Τι έγινε? Μήπως υπάρχει προπαγανδιστικός μηχανισμός ο οποίος πλέον λειτουργεί υπέρ σας? Μήπως. Έλληνας πολίτης είμαι, δικαιούμαι να αναρωτιέμαι και να ρωτάω και να θέτω ζητήματα. Είμαι και δημοσιογράφος παράλληλα. Δεν ξέρω αν σας ενοχλεί και αυτό. Τι να πω, παιδιά, άμα θέλετε να μην μιλάω και να κάτσω σε εμβρική στάση σε μια γωνία, να μου το πείτε, να το μεταφέρω και στον κόσμο. Εγώ διάβασα το άρθρο από το συγκεκριμένο Blogspot. Έτσι. Εκεί είστε, εσείς βγαίνατε φωτογραφίες με τον Κυρανάκη. Αυτά λέει το άρθρο, ότι ο αδερφός σας είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Μητσοτάκη και είναι κολλητός του Κυρανάκη, βασικά. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης τα γνωρίζει αυτά. Τα γνωρίζει αυτά ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Ότι δικηγόρος του είναι νεοδημοκράτης, θα το ξέρει. Ότι ο αδερφός της είναι κολλητός του Κυρανάκη, το ξέρει. Ότι ο πατέρας της ήταν στη Νέα Δημοκρατία ριζωμένος, το ξέρει. Ξέρω εγώ. Φόλα Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται η οικογένεια. Δεν τον ενοχλεί αυτό το πράγμα? Είναι ok με αυτό? Ρωτάω, ρε παιδιά, για να ξέρω. Λοιπόν, δεν σταματάμε εδώ. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα να κάνω μια ανάλυση για το Σεφέρη, ο οποίος Σεφέρης έφυγε πριν λίγες μέρες. Παλαιότερα φυσικά, όχι αυτά τα χρόνια. Από τη ζωή και έχει πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα κάνουμε έτσι λίγο μια ανάλυση για τη ζωή του Σεφέρη τη δεύτερη ώρα και μετά θα συνδεθούμε με την κυρία Πόπη, τη Μέγαρη Πόπη, την ψυχολόγο, τη συνάδελφο, να μας πει κάποια πράγματα για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω, οι οποίοι δεν μπορούν να καταπολεμήσουν κάποιες σκέψεις τους. Εγώ δεν χτυπάω κανέναν, παιδιά. Δεν χτυπάω κανέναν. Εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται
να μην λένε στα κανάλια αυτά τα πράγματα. Εγώ αναρωτιέμαι. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Έτσι, μην μπερδεύεστε. Μην τρώγεστε με τα ρούχα σας. Εγώ αναρωτιέμαι. Και θα συνεχίσω να αναρωτιέμαι. Και είναι δικαίωμά μου. Και δεν μπορεί κανένας να μου απαγορεύσει να σχολιάζω ό,τι γουστάρω. Έτσι, ξεκάθαρα. Εφόσον μιλάω με στοιχεία τα οποία δεν είναι καν δικά μου, είναι αναρτημένα από πολύ παλιά στο διαδίκτυο. Λοιπόν, επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσε εδώ ένα πυροσβεστήρα του Μπαλάφα να ηρεμήσουν λιγάκι. Γιατί τους έχει πιάσει φαγούρα τώρα. Τους ενοχλώ εγώ τώρα. Εγώ είμαι το πρόβλημά τους ξαφνικά. Θα σας σώσουν πάλι οι Σπαρτιάτες, ρε. Δεύτερη φορά. Φάτε γιαρμά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών τους. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5% καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Γιώταχη χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Αβάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Vulcom, γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Τα Μάρια Σους δίνει 1+1.
5: Τι εννοείς?
4: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μια συλλογή 100 ζευγαριών.
6: Μα το Τα Μάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α, 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
7: Τα Μάρια Σους, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήτανε λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Εδώ μας επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα όπως σας είπα για τον Γιώργο Σεφέρη για να μπορέσουμε να πάμε και στη συνομιλία με την κυρία Πόπη Μέγαρη. Να μας βοηθήσει λίγο με όλες αυτές τις υποθέσεις ανθρώπων εκεί πέρα έξω που δεν μπορούν να αποδεχθούν και δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο Γιώργος Σεφεριάδης, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, γεννήθηκε στα βουρλά της Μικράς Ασίας. Ωραία. Ήταν τυχερός, λένε κάποιοι, γιατί βρέθηκε σε μια μεγαλοαστική οικογένεια η οποία ήρθε στην Ελλάδα το 1914, πολύ πριν την καταστροφή. Σπούδασε στην αρχή ήταν στην Αθήνα, μετά στο Παρίσι, μετά στο Λονδίνο, μετά διορίστηκε στο διπλωματικό σώμα και άρχισε να γράφει. Το 1931 διορίστηκε υποπρόξενο στο Λονδίνο.

0: Ενώ παράλληλα είχε βγάλει προσπόληση.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Σε 33 ο πατέρας του Στέλιος έγινε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1935 επέστρεψε στην Αθήνα. Διορίστηκε πρόεδρος στην Κοριστά. Συνέχισε να γράφει και να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Τρομερά ποιήματα, τα ξέρετε οι περισσότεροι. Και τρομερά αποφθέγματα. Και τρομερές απόψεις. Και εκεί θέλω να σταθώ στις τρομερές απόψεις. Γιατί ακόμα και κατά το ξέσπασμα του πολέμου και κατά την ηρωική αντίσταση των στρατιωτικών μας και των στρατιωτών μας στην Αλβανία, έγραψε τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει γενικά. Όλη η γης, όλη η ιστορία του κόσμου κοιτάζει την Ελλάδα. Αυτή τη μικρή γωνιά, αυτό το ξερό βραχότοπο. Έτσι έγραφε. Τέλος πάντων, η κατοχή τον βρίσκει προϊστάμενο του Υφυπουργείου Τύπου. Είναι στη συνοδεία του βασιλιά και της κυβέρνησης. Φεύγουν για Μέση Ανατολή. Στο Κάιρο αναλαμβάνει διευθυντής τύπου. Αλλά συχαίνεται τόσο πολύ το ζωφερό αυτό κλίμα της αυλής του βασιλιά Γεωργίου, που γράφει: συλλογίζομαι κάθε μέρα και περισσότερο πως είμαστε ένα κουβάρι από σκουλίκια. Θέλω λίγο να σας μεταφέρω κάποια μηνύματα του Σεφέρη, ο οποίος έζησε ενεργά κάποια πράγματα. Φυσικά στο Κάιρο τα έσχη του βασιλιά Γεωργίου τον στιγμάτισαν βαθιά. Θα γράψει μελλοντικά για τις επαφές του Γεωργίου με τους Εγγλέζους διπλωμάτες. Είχε γράψει: σνομπάρουν και κοροϊδεύουν τους Έλληνες. Είναι ανόητοι οι Έλληνες, δεν τους αρέσουν για τους Βρετανούς. Ήτανε βαθιά πληγωμένος και απογοητευμένος από όλο αυτό που ζούσε γενικά. Ποιος? Ο Σεφέρης, ε! Και ήλπιζε στην αντίσταση του λαού μας. Είχε γράψει: η μόνη παρηγοριά είναι ότι σαν φτάσουμε στο τέλος της μεγάλης περιπέτειας, όλοι ετούτοι θα έχουν σαρωθεί από εκείνους που ζουν στο σημερινό δράμα της σκλαβιάς. Εκείνους που, καθώς φαντάζομαι, θα είναι σε θέση να μιλήσουν τη λαλιά της Ελλάδας. Όμως όταν τα πράγματα είναι να πάνε καλύτερα, μερικές φορές πάνε χειρότερα. Και όταν πρόκειται για την ιστορία της Ελλάδας, σχεδόν πάντα πάνε χειρότερα. Τέλος πάντων, έχει πει πολλά πράγματα τα οποία αξίζει να τα διαβάσετε. Μιλάμε για ένα τεράστιο μυαλό, για έναν Έλληνα που αγάπησε την Ελλάδα, που κατάλαβε το πώς λειτουργεί ο Έλληνας, που ταυτίστηκε με τον τρόπο σκέψης και κατανόησε την νοοτροπία. Στο βιβλίο του «Μέρες», το Φλεβάρι του 1967, γράφει: «Ο τόπος μας είναι όμορφος, μόνο που δεν είναι δικός μας. Πρέπει να τον κερδίζουμε κάθε μέρα». Και στη συνέχεια λέει: «Όπου κι αν ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει». Δεν είναι τυχαίο αυτό. «Όπου κι αν ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει», έγραψε ο Σεφέρης. Φυσικά πρέπει να ασχοληθείτε. Και δεν υπάρχουν και επικοδομητικές συζητήσεις σε όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσει ο άνθρωπος να μάθει. Το χρειαζόμαστε διδακτικές ώρες με το κιλό. Γιατί στο σχολείο, άστα να πάνε. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να πάρω την κυρία Μεγάρη και επιστρέφω, δεν φεύγει κανένας. Ένα λεπτάκι να την πάρω τηλέφωνο.

0: Καλησπέρα. Πάμε να... Κυρία Μέγαρη, μ' ακούτε?
1: Ναι, εσείς μ' ακούτε?
0: Κυρία Πόπη Μέγαρη, κυρίες και κύριοι, στον αέρα του ραδιοφώνου μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Πόπη, έχουμε εδώ κάποια προβλήματα και θέλω να τα συζητήσουμε, διότι παρατηρώ ότι ο κόσμος σταδιακά, μέσα από αυτές τις υποχρεώσεις που έχει, μέσα από αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται καθημερινά στις οθόνες που παρακολουθούν και μέσα φυσικά και από την ψηφιακή εποχή, την οποία δεν μπορεί να ελέγξει, έχει αποκτήσει ψυχολογικά προβλήματα και έχει αλλάξει και ο τρόπος σκέψης του. Τι μπορούμε να κάνουμε λίγο, να πάμε κόντρα, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας? Βοηθήστε μας.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που τα βάζετε αυτά και θέλετε να τα συζητήσουμε, που βάζετε αυτά τα θέματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι στη σημερινή εποχή ο κόσμος κατακλείζεται από αρνητικά συναισθήματα. Έχουμε το άγχος, έχουμε την κατάθλιψη. Καμιά φορά έχουμε και άγχος και κατάθλιψη μαζί, συμβαίνει αυτό. Και είπατε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη. Είπατε για το ψηφιακό, δηλαδή... Στην ψηφιακή εποχή μας έχουμε φτάσει ορισμένοι να έχουμε ψηφιακή εξάρτηση. Εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είμαστε συνέχεια στο κινητό μας κτλ. Και καμιά φορά αυτή η ψηφιακή εξάρτηση, αυτή η ψηφιακή ενασχόληση, ας το πούμε, με την τεχνολογία, μας δημιουργεί περισσότερο άγχος και κατάθλιψη. Οπότε, αν το πάμε στο ένα βήμα παραπέρα, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι για να νιώσουμε καλύτερα? Εγώ θα μπορούσα να πω ότι σιγά σιγά να μπορούμε να ελέγχουμε, δεν θα πω να καταργήσουμε τελείως, έτσι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάνε σε πολλά πράγματα, στη δικτύωσή μας, με τους ανθρώπους. Λίγο να δούμε την ανθρώπινη επαφή όμως, δηλαδή να ελέγξουμε, να περιορίσουμε καμιά φορά την εξάρτηση από τα ψηφιακά μέσα, να έχουμε τη face-to-face επικοινωνία, την άμεση επικοινωνία με τον άλλον, αντί να προτιμήσουμε να μιλήσουμε στα μέσα έτσι, κοινωνικής δικτύωσης, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να μιλήσουμε διαδόσεις με τον άλλον. Δηλαδή, να αρχίσουμε να αναζητάμε την ανθρώπινη επαφή, έτσι. Έτσι, ένα πρώτο βήμα, λέω αυτό. Μετά, λίγο ίσως ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε τον τρόπο ζωής μας. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Λίγο να έρθουμε κοντά στην οικογένεια, στα μέλη της οικογένειάς μας. Είναι κάποιοι τρόποι και αυτοί. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για μας, να κάνουμε κάποιες relaxation techniques, τεχνικές χαλάρωσης δηλαδή. Είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά όλα.
0: Να διαχειρίζονται δηλαδή με κάποιο τρόπο τα συναισθήματά τους.
1: Ναι, και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί με κάποιο τρόπο, είτε τον βοηθάει η θρησκεία και η προσευχή, είτε τον βοηθάει κάποιες τεχνικές χαλάρωσης όπως το mindfulness, η ενσυνειδητότητα, να κλείσει τα πάντα και να είναι μόνος του μέσα στη σκέψη 15 λεπτά. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούμε και εμείς οι ψυχολόγοι, ώστε να μπορέσει να κάνει κάποιες ασκήσεις αναπνοές, να δει καμιά φορά τι πραγματικά θέλει. Λίγο να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας, να δούμε τι είναι η προτεραιότητα. Η υγεία μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε είμαστε όλοι άνθρωποι που κάνουμε πολλά πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω κάνω πολλά πράγματα. Απλά λίγο να δούμε, να βάλουμε μια ιεράρχηση. Η ανθρώπινη επαφή είναι πολύ σημαντική. Εννοείται να κρατήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελεγχόμενα. Η άσκηση, οποιαδήποτε άσκηση, φυσική άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο. Και φυσικά, έτσι πάντα το λέω, ότι όταν δούμε ότι κατακριζόμαστε από αρνητικά συναισθήματα, να ζητήσουμε τη βοήθεια και τη συνδρομή ενός ψυχολόγου, έτσι, ενός ειδικού ψυχικής υγείας, ο οποίος φυσικά πρέπει να κάνουμε έτσι έναν έλεγχο, να δούμε να είναι επιστοποιημένος, να είναι πράγματι ψυχολόγος και όχι να είναι κάτι άλλο που να λέει ότι είναι ψυχολόγος. Παίζει ρόλο και αυτό, πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια παίζει ρόλο, βέβαια. Πρέπει όμως να εξηγήσουμε στον κόσμο, ο οποίος έχει λίγο έτσι παρεξηγήσει τους ψυχολόγους, ότι να πας σε έναν ψυχολόγο δεν είναι κακό, είναι κάτι καλό. Πας λίγο να λύσεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου, γιατί το μυαλό είναι σαν ένα κουβάρι που πολλές φορές δημιουργούνται κόμποι, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε καλά κάποια πράγματα και χρειάζεται μια συζητησούλα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. ο κόσμος μπορεί να το δει. Υπάρχουν, στην ψυχολογία έχουμε πάρα πολλές θεωρίες και ένας από τους πολύ σπουδαίους θεωρητικούς, ο Carl Rogers, είπε ότι μαζί με τον πελάτη μας, μαζί με τον ασθενή μας, είμαστε συνοδοιπόροι. Να δει ο κόσμος ότι θα κάνουμε μια συζήτηση, ότι δεν θα κρίνουμε τον άλλον. Δεν θα έρθει κάποιος να μου πει το πρόβλημά του και εγώ θα πω «Α, παπά, γιατί το έκανες αυτό και δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες». Θα βρούμε μαζί ώστε να μην κάνει λάθη μεν, αλλά όχι σε ένα πλαίσιο που κρίνουμε τον άλλον. Ο πελάτης θα νιώσει ασφάλεια μαζί μας. Συνήθως η δουλειά του ψυχολόγου, και πάντα το λέω και στους φοιτητές μου, γιατί εγώ διδάσκω, είμαι και στα πανεπιστημιακά πλαίσια, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο κλίμα, να νιώσει άνετα ο πελάτης, ο ασθενής, για να μπορεί να ανοιχτεί, να μας μιλήσει. Είναι μια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση όπου θα βρούμε μαζί λύσεις, έτσι πολλές φορές. Μην δει ο κόσμος ότι θα πάω στον ψυχολόγο και θα του πω αυτά που έκανα και ο ψυχολόγος θα με κρίνει και θα έχει αρνητική εικόνα για μένα. Επίσης όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί τα έχω ακούσει και εγώ από πελάτες ότι να ήταν αυτό, ήταν λάθος μου και φοβάμαι ότι πήγα στον τάδε και με έκρινε ή φοβάμαι ότι θα με κρίνεται. Δεν είναι ότι θα κρίνουμε, θα προσπαθήσουμε τα ενδεχόμενα λάθη να μην επαναληφθούν, όποια, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μαζί λύσεις σε μια συζήτηση που, όπως πολύ σωστά είπε κύριε Σερέτη, ακριβώς είναι ένα κουβάρι οι σκέψεις μας πολλές φορές και πρέπει έτσι να ξεδιαλύνουμε τις σκέψεις μας, και ένας ψυχολόγος, ένας ειδικός ψυχικής υγείας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσει να μας πει τα υπέρ και τα κατά της κάθε λύσης, της κάθε άποψης, και μαζί με τον ψυχολόγο να αποφασίσει ο πελάτης ή καμιά φορά και μόνος του. Του δίνει ο ψυχολόγος τα εφόδια και την τελική απόφαση φυσικά θα την πάρει δίνει στο πελάτη.
0: Ναι. Επίσης θέλω να συζητήσουμε, κυρία Μέγαρη, για όλο αυτό που γίνεται με τη χρήση διάφορων εφαρμογών μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε τώρα πώς λειτουργεί το πράγμα, όπου υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα, όπου κάποιες ηλικίες δεν είναι ακόμα τόσο έτοιμες να μπορέσουν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Αλλά θέλω να βασιστώ περισσότερο στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη. Διότι κατανοώ, και σας το λέω τώρα, ξέρετε πόσο πολύ σας σέβομαι, κατανοώ ότι η κοινωνία αρχίζει να σαπίζει. Από ποια άποψη? Από το ότι υπάρχουν λάθος ερεθίσματα τα οποία δεν τους βοηθάνε ούτε γνώση να αποκτήσουν, ούτε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Γενικά προωθούνται η εκπόρνευση, τα ναρκωτικά, ο τζόγος και καταστάσεις οι οποίες τους οδηγούν σε λάθος δρόμους.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θα έλεγα, όπως λέω πάντα, επειδή τα βασικά θεμέλια του ανθρώπου προέρχονται από την οικογένεια, φυσικά. Εννοείται ότι οι οικογένειες κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Καμιά φορά δεν υπάρχει χρόνος να αφιερώσουν τόσο πολύ. Θα έλεγα, και φυσικά το σχολείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι. Το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο. Και φυσικά οι φίλοι που μετά θα αρχίσει να έχει καθώς μεγαλώνει το παιδί και γίνεται, είναι στην προεφηβική, εφηβική ηλικία. Λίγο να τα φιλτράρουμε τα πράγματα. Δηλαδή σε αυτή την εικονική πραγματικότητα που ο άλλος πλασάρεται κάτι άλλο από αυτό που είναι, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πλασάρεται, είναι άντρας και λέει ότι είναι μικρό κοριτσάκι. Λίγο να φιλτράρουμε, λίγο να ακόμα και τα παιδιά έχουν πολλά ερεθίσματα, τα παιδιά έχουν πάρα πολλές ικανότητες ακόμα και πριν μπουν στην ενηλικίωση, λίγο να αρχίσουν και να έχουν δεύτερες σκέψεις. Λίγο να αρχίζουν να πηγαίνουν καλή του πίστη, ότι ναι, πιστεύω ότι η Γεωργία που μου μιλάει είναι η Γεωργία, αλλά αυτά που μου λέει η Γεωργία είναι όντως, μήπως μου λέει κάτι άλλο που δεν συνάδει με την ηλικία της. Λίγο να αρχίσουμε να φιλτράρουμε και τα παιδιά, έτσι, να αρχίσουν σιγά σιγά να φιλτράρουν. Και φυσικά και οι ενήλικες, γιατί αναφέρει τα παιδιά, γιατί κάποια φορά τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα. Και πολλές φορές έτσι, σε ένα φιλικό κλίμα και καλή την πίστη, μπορεί να πιστέψουν κάποιον που τους λέει ότι εγώ είμαι αυτό και να είναι κάτι άλλο από αυτό που τους λέει. Και να τους προωθεί σε αυτά τα αρνητικά που είπατε, ναρκωτικά ή εκπόρνευση ή κάτι άλλο, να τους τραβήξει σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε λίγο να αρχίσουμε να φιλτράρουμε. Ωραία, έχουμε καλή πίστη, πάμε ανοιχτοί, είμαστε θετικά προσκυμένοι προς τους ανθρώπους, αλλά λίγο να φιλτράρουμε και να βλέπουμε ότι όντως αυτός που λέει ότι είναι όντως είναι αυτό που λέει. Μήπως είναι κάτι άλλο. Φυσικά εδώ η φίλη παίζει ρόλο, η οικογένεια παίζει ρόλο και το ίδιο το σχολείο παίζει ρόλο. Δυστυχώς υπάρχουν λανθασμένα πρότυπα, συμφωνώ. Και τα μίντια παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ενδεχομένως και τα ίδια τα μίντια θα πρέπει, γίνονται βέβαια κάποιες προσπάθειες, όχι απ' όλα, να προβάλλουν κάποια άλλη πρότυπα και όχι το πρότυπο.
2: Η ώρα είναι 2:30.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: θέλει και το ψάχνει και φιλτράρει. Έτσι, αυτό είναι, θα έλεγα, ένα καλό βήμα. Γιατί ναι, το διαδίκτυο όντως διαμορφώνει, τα social όντως διαμορφώνουν προσωπικότητες. Απλά σιγά σιγά δεν είμαστε άμυροι, δηλαδή ενώ η τεχνολογία έχει μια πολύ μεγάλη επίδραση επάνω μας, μπορούμε κι εμείς να βάλουμε και να έχουμε καταλυτικό ρόλο στην ίδια μας τη ζωή. Γιατί μιλάμε για την ίδια μας τη ζωή.
1: Ναι, βέβαια, για την ίδια μας τη ζωή μιλάμε. Απλά ο κόσμος εκεί πέρα έξω, ξέρετε, όταν δουλεύει, ξυπνάει το πρωί, πάει στη δουλειά, έχει μια συγκεκριμένη καθημερινότητα. Το απόγευμα μπορεί να είναι σπαστό το πρόγραμμά του ή να έχει άλλες υποχρεώσεις, παιδιά, τέτοιες ιστορίες. Πολλές φορές το μυαλό δεν είναι τόσο συντονισμένο στο να προσέξει και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι και το μυαλό τους κουράζεται και δεν μπορούν τώρα να παρατηρήσουν αν είναι καλό ή δεν είναι καλό να δούμε ένα reel, ένα βίντεο δηλαδή στο διαδίκτυο. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές οι ψυχολόγοι δίνουμε κάποιες συμβουλές, αλλά πρέπει να μπαίνουμε λίγο και στον τρόπο σκέψης της καθημερινότητας και στη ρουτίνα και στο κατά πόσο υπάρχουν κάποιες αντοχές στο να πάνε κόντρα σε όλο αυτό, κυρία Πόπη. Έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτό, γι' αυτό σας το θέτω έτσι, για να μπορέσετε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Γρηγόρη, σε αυτά που λέτε. Και εσείς ως ψυχολόγος γνωρίζετε τι γίνεται και τα βλέπω και στα γραφεία μας, έτσι καθημερινά έρχονται κάποιοι άνθρωποι που λένε αυτόματα ξεκινάω να βλέπω ένα βίντεο έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν περάσει 2 ώρες, ναι. Αυτόματα θέλω να χαλαρώσω, έχουν περάσει 2 ώρες, έχω αργήσει να κοιμηθώ, έχω να πάω στη δουλειά μου, ενώ ήθελα κάτι να χαλαρώσω και βλέπω ότι είναι 2 ώρες, ας πούμε, στα social ή στο ίντερνετ βλέπω κάποια βίντεο κτλ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι να το πάμε λίγο ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για μας, και εκεί πέρα λίγο και ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει, γιατί κάνουμε κάποια προγράμματα και μπορούμε να βοηθήσουμε και για την ψηφιακή απεξάρτηση τη λεγόμενη. Βάζουμε μαζί ένα πρόγραμμα, δίνουμε κάποια πολύ απλά tips, δηλαδή να μην είναι πάντα το κινητό στον ίδιο χώρο, δουλεύουμε στον υπολογιστή μας, έτσι, το κινητό μας κάποιες ώρες να είναι και σε άλλο δωμάτιο ή κάποιες ώρες όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο να βάλουμε ένα πρόγραμμα και να πούμε ότι θα είμαι στα social 1 με 2 παράδειγμα, 8 με 9, μετά θα κάνω κάτι άλλο, μετά θα κάνω τις δουλειές μου, μετά θα δω φίλους. Κάποια πράγματα γίνονται αυτόματα. Έτσι, ορισμένες προσεγγίσεις θα έλεγαν ότι ψυχαναλυτικού τύπου θα λέγαν ότι γίνονται υποσυνείδητα. Οπότε εκεί πέρα λίγο και με τη βοήθεια κάποιων ειδικών, γιατί μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, μπαίνει ένα πρόγραμμα, αλλά μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος να βάλει ένα πρόγραμμα για τη ζωή του, ξεκινώντας πολύ απλά. Θα είμαι στα social μέχρι τις 9. Έτσι. Μετά θα κάνω κάτι άλλο.
1: Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να προσθέσω κάτι εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το ακούσει και ο κόσμος. Γιατί γνωρίζω ότι η ορμόνη που κυρίως εμποδίζει τον ύπνο και προκαλεί εγρήγορση είναι η κορτιζόλη. Και πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι η σεροτονίνη είναι νευροδιαβιβαστής που στην ουσία προάγει την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέσα από την οθόνη ενεργοποιούνται όλα αυτά. Και καλώς ή κακώς κάποιοι πρέπει να παίρνουν και μελατονίνη για να μπορέσουν να κοιμηθούν και το κάνουν. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχουν καταλάβει ότι ο εγκέφαλός τους λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ότι όταν είσαι πολλές ώρες στην οθόνη μετά δεν σου έρχεται ύπνος για συγκεκριμένους λόγους που δεν γνωρίζουν φυσικά και λένε τι γίνεται, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει στον οργανισμό σας έχει επιπτώσεις και στην καθημερινότητα και στον τρόπο λειτουργίας του σώματός σας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να τα εξηγήσει αυτά, κυρία Ποπή. Πρέπει να κατανοήσουν συλλογικά τι συμβαίνει με τη χρήση του κινητού. Και όχι μόνο.
0: Ακριβώς. Και είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Κανονικά λένε ότι όταν κάνουμε την προετοιμασία για ύπνο, λένε και οι ειδικοί και οι ψυχίατροι, αλλά και οι ψυχολόγοι, κανονικά δεν πρέπει να εκτιθόμαστε, έχουμε έκθεση με blue light. Και το blue light είναι από τα κινητά και από τις οθόνες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό μας δυσκολεύει να κοιμηθούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης, υπάρχουν μετά και τα τρόφιμα, τα οποία και αυτά πρέπει πάντα να τα υπολογίζουμε. Energy drink, όχι ζάχαρη, όχι διάφορα τέτοια. Είναι συλλογικό αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων στον άνθρωπο. Δεν θέλω να εμβαθύνω τώρα σε αυτό το τομέα που λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ θέλω πιο πολύ να εμβαθύνω στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη. Γιατί βλέπω, κυρία Πόπη, ότι μερικοί δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Και καλώς ή κακώς πρέπει να συζητήσουμε και για τα ψυχοφάρμακα, τα οποία κάποιοι ψυχολόγοι, ψυχίατροι τα μοιράζουν ανελαίητα, ενώ έχουν κόκκινη γραμμή.
0: Ναι, φυσικά. Ένα πολύ σημαντικό, θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τα ψυχοτρόπα, τα οποία πολύ φοβάμαι, εδώ να πω κάτι, δεν είναι μόνο οι ειδικοί, γιατί και εγώ επειδή βλέπω πελάτες κάποια χρόνια και δουλεύω κλινικά, έχω δουλέψει σε διάφορα κλινικά πλαίσια, έρχεται και ο ίδιος ο πελάτης και λέει δώσε μου, δηλαδή λίγο είναι και ο τρόπος σκέψης. Τώρα τα τελευταία χρόνια με χαρά βλέπω ότι έρχεται κάποιος σε μένα και μου λέει δεν θέλω να πάρω φάρμακο, θέλω να το παλέψω με ψυχοθεραπεία. Θέλω δηλαδή όσο
1: μπράβο.
0: Γίνεται. Ναι, το βλέπω αυτό.
1: Μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Για μένα προσωπικά σαν επαγγελματία φαρμακοθεραπεία πρέπει να δίνεται σε εντελώς συγκεκριμένες καταστάσεις, όταν έχουμε κάποια βαριά ψυχωτικά επεισόδια, όταν έχουμε παραλυρήματα, τότε φυσικά η φαρμακοθεραπεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με την ψυχοθεραπεία. Από εκεί και πέρα, όταν ο ασθενής έχει κάποια αποθέματα εννοώ γνωστικά είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το δίκτυο που θα στήσει με κάποιους φίλους, με την οικογένειά του, τι βοήθεια μπορεί να πάρει από εκεί, κάποια χόμπι αν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, και φυσικά να, όσο μπορεί να μην πάρει φάρμακο, έτσι. Αλλά πάλι λέω ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που όταν μιλάμε έτσι, για ψυχωτικά επεισόδια, για οξέα ψυχωτικά επεισόδια, όταν μιλάμε για σχιζοφρένεια ή για άλλες καταστάσεις, δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον να μην πάρει φάρμακο παράλληλα με ψυχοθεραπεία. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες καταστάσεις που μπορεί, και φυσικά και πολλοί πελάτες, πολλοί ασθενείς έχουν δει μεγάλη βελτίωση, είτε ξεκινώντας κάποιες συνεδρίες και μόνοι τους παίρνουν κάποια εφόδια από την ψυχοθεραπεία και συνεχίζουν και μόνοι τους.
1: Ναι, στην ουσία, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να μπορέσεις να θεραπεύσεις τον εαυτό σου, πρώτα απ' όλα βασίζεται σε σένα, σαν άνθρωπο, και είναι ένας δύσκολος αγώνας, μια δύσκολη διαδρομή. Πολλοί χρησιμοποιούν την εύκολη λύση που είναι τα ψυχοφάρμακα, είτε είναι αυτά αντικαταθλιπτικά, είτε είναι αγχολητικά, είτε είναι φυτικά αγχολητικά, είτε είναι πιο βαριάς μορφής, είτε είναι υπνοτικά ή διαγερτικά, έχει χίλια φάρμακα. Το θέμα είναι ότι, θα φέρω σαν παράδειγμα, χωρίς να θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα για το φάρμακο, έτσι, το Ζάναξ, π.χ., το Ζάναξ. Νομίζει ο άλλος ότι με το να παίρνει, ας πούμε, ένα Ζάναξ κάθε μέρα δεν συμβαίνει τίποτα, κι όμως διαμορφώνεται η λειτουργία. Πρέπει να το καταλάβουμε, για να μην πάω στα Λεξοτανίλ, που κάποιοι νομίζουν ότι παίρνουν Λεξοτανίλ, κυρία Πόπη, και όλα θα είναι καλά, δεν τρέχει κάστανο, γιατί μας φεύγει το άγχος, γιατί δεν έχουμε προβλήματα, και μετά όμως ξαναέρχονται τα προβλήματα, γιατί το πρόβλημα αν δεν το λύσεις, τον κόμπο αυτό που έλεγα για το κουβάρι, και τον προσπερνάς, ο κόμπος δεν λύνεται και υπάρχει εκεί και θα ξαναεμφανιστεί.
0: Ναι, ακριβώς. Και θα δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Πριν δώσω όμως το παράδειγμα για τα Ζάναξ που αναφέρατε, κύριε Φερέτη, τα Ζάναξ κανονικά, θα το πει και ο γιατρός, ο ψυχίατρος, σαν τα συνταγογραφεί, πρέπει να παίρνονται για 6 μήνες. Δεν μπορούν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Μετά θα πρέπει να το διακόψει ο ασθενής για ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί δηλαδή να τα παίρνει και πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Ότι για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών δεν πρέπει να τα παίρνουν. Γιατί δημιουργούνται εξαρτήσεις και γίνονται άλλες διεργασίες βιοχημικές θέσεις στο σώμα. Για το άλλο το θέμα που λέγαμε, θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος πεινάει, του δίνουμε ένα ψάρι. Θα τον ταΐσουμε για μια μέρα. Έτσι. Αλλά φανταστείτε να το μάθουμε να ψαρεύει. Αυτό ακριβώς είναι και με την ψυχοθεραπεία και με τη φαρμακοθεραπεία. Όταν δώσεις ένα φάρμακο, το αρνητικό σύμπτωμα, έτσι, το αρνητικό συνέστημα μειώνεται, φεύγει, έτσι, και πάλι δεν φεύγει αμέσως. Τα αντικαταθλιπτικά έχουν μια περίοδο 2 εβδομάδων που αρχίζουν και δρούν. Ο άλλος νομίζει ότι καλά, είμαι καλά, νιώθω καλά, δεν έχω αρνητικά συναισθήματα. Όμως όταν διακοπεί η αγωγή, πάμε πάλι πίσω και καμιά φορά αισθάνεται χειρότερα. Οπότε όταν, με το παράδειγμα που έδωσα, όταν μάθουμε κάποιον να ψαρεύει και του δώσουμε τις δεξιότητες, όπως ας πούμε, έτσι, και πέρα από την ψυχοθεραπεία, μπορεί και ο ίδιος να παρακολουθεί και σεμινάρια και να παίρνει και βιβλία. Υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες.
1: Να καλλιεργεί τον εαυτό του, λοιπόν, κυρία.
0: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Δεν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Καλό θα είναι να γίνεται και αυτό, αλλά μπορεί ο ίδιος και μόνο του και με τον εαυτό του να έχει και να χτίζει σιγά σιγά τις δεξιότητες. Το φάρμακο το παίρνει, σήμερα είσαι καλά. Αύριο μετά μπορεί να θέλει αυξημένη δόση. Έτσι πρέπει και αυτό να
1: είναι. Είναι και ο εθισμός, συγγνώμη, είναι και ο εθισμός μετά που έρχεται. Γιατί αυτό που ανέφερα πριν για τη σερωτονίνη, όταν ας πούμε παίρνει κάποιος ένα λεξοτανίλ, το λεξοτανίλ στην ουσία εμποδίζει το να αυξηθεί η σερωτονίνη, σου φέρνει πνηλία, κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι και τόσο καλά. Είναι δηλαδή ένα εμπόδιο για τον νευροδιαβιβαστή. Κι όμως είναι αυτό που αλλάζει τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο λειτουργίας του μυαλού, που μετά αύριο μεθαύριο θα εθιστήσεις αυτό το φάρμακο. Θα το προσθέσεις στην καθημερινότητά σου και δεν θα μπορείς να το αποφύγεις. Θα λες, α, χρειάζομαι το φάρμακο για να κοιμηθώ.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και όπως είπα και προηγουμένως, θα θέλουν υψηλότερη δόση. Αυτό σημαίνει η εξάρτηση. Δεν θα το πιάνει πλέον η δόση. Θα θέλει περισσότερη δόση.
1: Ναι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε συνήθειες. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Μέγαρη Πόπη, να προσθέσουμε κάποιες συγκεκριμένες ασχολίες μέσα στην καθημερινότητά μας. Να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, είτε με τον αθλητισμό, είτε με το να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολο. Πρέπει όμως να δώσετε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε κάποια προβλήματά σας. Βρείτε τι σας χαλαρώνει. Κυρία Πόπη, ας βρει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα προβλήματα. Εγώ έχω αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει και είναι αποτελεσματικό. Να βρουν τι τους ηρεμεί. Κάποιον μπορεί να τον ηρεμεί να πηγαίνει μια βόλτα σε μια λίμνη, ή να πηγαίνει βόλτα σε ένα πάρκο, ή να πηγαίνει στο βουνό για περπάτημα και να παίρνει καθαρό αέρα. Να το κάνει αυτό 2 φορές την εβδομάδα στο απόγευμά του και να ηρεμεί. Να το βρούνε όμως αυτό, να μην βαριούνται. Οι περισσότεροι θέλουν να κάθουν τον καναπέ και να φεύγουν όλα τα προβλήματα. Γίνεται.
0: Όχι, ναι, και μάλιστα η ψυχολογία λέει ότι αυτό θέλει ενεργό συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή. Έτσι, είτε κάποιος μπορεί και μόνος του δηλαδή να χρησιμοποιήσει την ψυχολογία χωρίς να πάει σε κάποιον ειδικό, από τα βιβλία, από τα σεμινάρια κτλ. Θέλει ενεργό συμμετοχή, θέλει κάποιος ακριβώς με τη η φύση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μια βόλτα στη φύση, σε ένα πάρκο. Τα σπορ, όσο μπορεί να κάνει ένα περπάτημα ή ένα γυμναστήριο, αν δεν μπορεί γυμναστήριο να κάνει περπάτημα, ή να αφηληθεί μόνος του στη φύση, να πάει σε ένα πάρκο, να πάει σε ένα, έτσι η Θεσσαλονίκη έχει ωραία προάστια και τα λοιπά, έχει κοντά διάφορα μικρά χωριά, αλλά όλες οι πόλεις να έρθει και κοντά στη φύση πιο πολύ, γιατί είναι και τα ερεθίσματα, τα οπτικά και τα ακουστικά που είναι μεγάλου πόλης, έτσι, φασαρία, πολλής κόσμος, όλα αυτά που παίζουν ρόλο και μας εξάνουν το άγχος. Έτσι, από ό,τι λέει και η περιβαλλοντική ψυχολογία,
1: ναι.
0: Από ό,τι μας δίνει και τα αποτελέσματα των έρευνων. Οπότε να δει κάποιος τι του ταιριάζει. Θέλει να κάτσει με κλειστά τα μάτια, να κοιτάει το ταβάνι. Θέλει να κάνει κάποιες ασκήσεις αναπνοής που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, γιατί
1: βέβαια.
0: Αυτά τώρα που σας τα λέω, τα έχουμε δοκιμάσει με τις ψυχολόγους συνήθως όταν εκπαιδευόμαστε σε κάποιες τεχνικές χαλάρωσης που έχουμε πολλές. Πρώτα τα κάνουμε στον εαυτό μας. Έτσι, για να.
1: Εγώ το ονομάζω, κυρία Πόπη, πολλές φορές το ονομάζω πνευματική αποσυμπίεση, όλο αυτό που προσπαθώ να περάσω στα μυαλά των ανθρώπων, διότι χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται το βράδυ να χαμηλώσεις το φωτισμό στο σπίτι, να κάτσεις να κάνεις κάποιες ασκήσεις βαθιών αναπνοών, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο, να αρχίσεις να εκτιμάς, όπως πολύ σωστά είπατε, τη φύση, το περιβάλλον. Τι πιο όμορφο από το να σε χτυπάει ο ήλιος, να παίρνεις μια καθαρή ανάσα σε ένα τοπίο, το να μπορείς να εκτιμήσεις και παράλληλα φυσικά να μπορείς και να ρυθμίσεις μια κατάσταση, για παράδειγμα τη ρύθμιση αυτού του βιολογικού ρολογιού, το κυρκάδιο ρυθμό και διάφορα άλλα που πρέπει να τα ψάξεις, να τα βρεις, να τα μάθεις, να τα κατανοήσεις για να προχωρήσεις. Γι' αυτό είναι μια καλή επιλογή να πάει κάποιος στον ψυχολόγο, για να του δώσει τα σωστά εργαλεία για να φτιάξει την καθημερινότητά του.
0: Ακριβώς, ναι. Θα του δείξει κάποια πράγματα, θα του πει κάποια πράγματα, ενδεχομένως κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης, και μετά θα μπορεί και μόνος του, και όποτε φυσικά χρειάζεται τη βοήθεια, μπορεί πάλι να επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι.
1: Έτσι.
0: Ή μια φορά και λύθηκαν όλα. Έτσι.
1: Όπως, συγγνώμη, κυρία Πόπη, να πούμε και κάτι ακόμα. Να προσθέσω, συγγνώμη, θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε για τον καφέ. Το ότι πίνουμε καφέ, και εγώ πίνω καφέ, αλλά θέλει και ένα μέτρο ο καφές. Οι άλλοι πίνουν 5-6 καφέδες τη μέρα. Τα αναψυκτικά. Πιείτε ένα τσάι. Δεν είναι κακό. Πιείτε ένα τσάι. να μπορέσετε λίγο να αριθμίσετε και τις ώρες ύπνου, να μπορέσετε να αριθμίσετε το πώς λειτουργεί ο εαυτός σας, η καφεΐνη, και μετά έρχεται και το αλκοόλ, μετά έρχεται και το βαρύ φαγητό, μετά έρχονται διάφορα λάθη.
0: Ναι. Ναι, η καφεΐνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, για τον ύπνο. Κανονικά, εγώ τώρα και έξω καμιά φορά που βγαίνω, βλέπω ανθρώπους 11-12 η ώρα να παραγγέλνουν καφέ. Πώς θα κοιμηθείτε το βράδυ, δηλαδή. Κανονικά πρέπει να αποφεύγουμε πέρα από κάποια ώρα, να μην πίνουμε τόσο πολλούς καφέδες, γιατί η καφεΐνη είναι σε πολλά επίπεδα, έτσι, που μπορεί να βλάψει είτε το στομάχι είτε κάποια άλλα όργανα. Οπότε όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και το βαρύ φαγητό ακριβώς. Έτσι μπορούμε να το γυρίσουμε και στο τσάι, σε κάποια άλλα βότανα που είναι και αυτά πολύ ωραία και πολύ σημαντικά και κάνουν και καλό. Έτσι είναι όλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και να προσέξουμε και τι τρώμε και να προσέξουμε και την άσκηση να κάνουμε. Άσκηση όσο μπορεί ο καθένας, ένα περπάτημα. Δεν λέω, όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν όλοι και τα χρήματα για να πάνε σε κάποιο γυμναστήριο ή οπουδήποτε. Το καλοκαίρι, όσο πάνε στη θάλασσα, το κολύμπι. Είναι πολύ σημαντική άσκηση το κολύμπι και για το σώμα. Και αποσυμπιέζεται ο άλλος. Ακριβώς αυτό γίνεται ψυχολογική αποσυμπίεση. Και πολλές φορές είναι χιλιά η οπτική των πραγμάτων. Βλέπει υπό άλλο πρίσμα και υπό άλλη οπτική γωνία τα προβλήματα που ήδη έχει. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να τα κάνει κάποιος.
1: Ναι, θέλω να μιλήσουμε, γιατί έχουμε περίπου 10 λεπτά, κυρία Μεγαρή, και για την παγίδα της ντοπαμίνης, το τζόγο, ο οποίος κυριολεκτικά έχει εισέλθει με βία μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Βλέπουμε σε διαφημίσεις παντού να υπάρχουν σποτ, εικόνες που να λένε μπες παίξε, μπες στο τζόγο, θα κερδίσεις λεφτά. Ξέρετε, είναι αυτός ο φαύλος κύκλος που βάζει τον κόσμο σε ένα τρυπάκι που δεν θα τον βοηθήσει. Ίσα ίσα θα τον φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορεί να αντέξει ούτε οικονομικά αλλά ούτε και πνευματικά. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για όλες αυτές τις απότομες και μεγάλες εκκρίσεις ντοπαμίνης που προκαλεί ο τζόγος και για το πόσο ο άνθρωπος δεσμεύεται σε αυτό και δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί αισθάνεται ωραία όταν κατακλείζεται από την ντοπαμίνη, έχει θετικά συναισθήματα και συνδέει αυτό με την πράξη που κάνει. Ναι, ο τζόγος όντως είναι από τις πολύ σημαντικές εξαρτήσεις. Έχουμε παραδείγματα που οι άνθρωποι χάσανε ένα πολύ μεγάλο αριθμό χρημάτων και χρήματα που τα είχαν και για τα παιδιά τους, που ήταν κόπη μια ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό, όντως υπάρχει, καταγλυζόμαστε από διαφημίσεις. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που πηγαίνουν σε άλλες χώρες, κοντινές, γειτονικές, για να πάνε σε καζίνο. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν συνδέσει, όταν είχαν κερδίσει, είχαν συνδέσει αυτό το θετικό συνέστημα και με την έκρηξη των ουσιών που είχαν και τα είχαν συνδέσει και εξακολουθούν να παίζουν, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι θα κερδίσω πάλι και έχουν αυτό τον αυτοσκοπό. Φυσικά όλα είναι καθορισμένα και χάνουν πολλές φορές αντί να κερδίζουν.
1: Τρέφουν αυταπάτες, ναι.
0: Ναι, τρέφουν αυταπάτες, ακριβώς. Τρέφουν αυταπάτες ότι ναι, θα κερδίσω πάλι όπως κέρδισα τότε και είχα αυτά τα λεφτά. Και μάλιστα ορισμένοι δεν νοιάζονται καν για το χρηματικό ποσό. Νοιάζονται για το γεγονός ότι θα κερδίσουν. Για την έννοια ότι έχω κερδίσει, είμαι κερδισμένος.
1: Ναι. Δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά, θέλετε να πείτε, αλλά τους αρέσει η διαδικασία.
0: Ναι, είτε δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά, είτε το γεγονός ότι κέρδισαν το ποσό, δεν τους λέει κάτι για το ποσό που κέρδισαν, αλλά λένε, το σκοπός τους είναι ότι κέρδισαν.
1: Υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν ανάγκη τα λεφτά και εκεί γίνεται χειρότερο, γιατί ελπίζουν το ότι θα βρουν τη χρυσή ευκαιρία, ότι θα αρπάξουν τα λεφτά, ότι θα είναι αυτοί που θα κάνουν το μεγάλο μπαμ. Υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα, γι' αυτό πρέπει να αναφέρουμε κιόλας ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο, το 1114 είναι στην Ελλάδα, και θεά, όποιος νιώθει ότι έχει εγκλωβιστεί και χρειάζεται βοήθεια, ας πάρει και ένα τηλέφωνο, δεν είναι κακό, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθειά μας για να μπορέσουμε να χτίσουμε έναν χαρακτήρα ακέραιο, ο οποίος δεν παρεμβάλλεται από πάθη και λάθη. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, κυρία Πόπη, διότι βλέπω ότι είμαι πολύ λυπημένος γι' αυτό. Βλέπω το ότι τα ναρκωτικά σαρώνουν, έχουν μπει στα σχολεία, έχουν μπει στις νέες γενιές και φυσικά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι που κυκλοφορούν, αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πείτε τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
0: Εννοείται για τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
1: Ναι, για αυτούς που κάνουν χρήση και δεν έχουν καταλάβει ότι καταστρέφονται.
0: Ναι, εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό και το έχω δει και εγώ στην εργασία μου, γιατί έχω δουλέψει με χρήστες ουσιών. Ένα πρώτο βασικό βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Δηλαδή, πολλές φορές φοβάμαι ότι ο ίδιος αυτός που κάνει χρήση κάποιας ουσίας δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται το πρόβλημα. Η κλασική ατάκα που λένε και σε εμάς τους ψυχολόγους αλλά και στις οικογένειές τους είναι ότι δεν έχω κάτι, όποτε θέλω το σταματάω. Έτσι, όποτε θέλω, εγώ το ελέγχω, όποτε θέλω το σταματάω. Φυσικά δεν είναι έτσι. Και δεν το ελέγχουν αυτοί. Η ουσία ελέγχει αυτούς. Οπότε θα έλεγα ότι ένα πρώτο βασικό βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Και εδώ έχουμε έτσι πάρα πολλούς φορείς που μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορες κατευθύνσεις και ψυχολογικά. Γίνανε κάποιες έρευνες και έχουν πει ότι τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα, αυτά δηλαδή που δεν χρησιμοποιούν κάποια άλλη ουσία, αλλά με τη βοήθεια ψυχολόγων και ενίατε και κάποιων ψυχιάτρων, χωρίς να συνταγογραφούν ουσίες, είναι τα καλύτερα για την έτσι, απεξάρτηση. Όμως πρέπει να αποφύγουν να κάνουν μόνοι τους θεραπεία, να ζητήσουν βοήθεια, και η οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ εδώ. Καλό θα είναι να απευθυνθούν όταν μιλάμε για, ανάλογα και από την ουσία φυσικά, όταν μιλάμε για άκρως εφιστικές ουσίες όπως η κοκαίνη, η ηρωίνη κτλ. Καλό θα είναι να απευθυνθούν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Και καλό θα είναι να ενημερωθεί το περιβάλλον, δηλαδή η οικογένεια. Η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα πως η οικογένεια είχε καταλυτικό ρόλο, αλλά πάντα η συνδρομή της οικογένειας δεν είναι βοηθητική. Ανάλογα βέβαια και η σχέση που έχει αυτός που κάνει χρήση με την οικογένειά του. Αλλά θα έλεγα εγώ, σαν έτσι έναν πολύ βασικό κανόνα, το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Δηλαδή το ίδιο το άτομο να αναγνωρίσει και να πει ότι εγώ παίρνω αυτή την ουσία, πώς νιώθω μετά, νιώθω έτσι, νιώθω καλά. Μετά όμως, μετά έρχεται η πτώση, γιατί μπορεί να έχουν ανάλογα την ουσία κάποια θετικά συναισθήματα και γι' αυτό πάλι έτσι ενεργοποιούνται συγκεκριμένες περιοχές στον εγκέφαλο, έτσι κατακλείστονται από θετικά συναισθήματα. Μετά όμως, όταν η ουσία αρχίζει και μειώνεται η δράση της, πάει στο άλλο άκρο και νιώθουν πάρα πολύ αρνητικά συναισθήματα και γι' αυτό θέλουν, πέρα από τη σωματική εξάρτηση, υπάρχει και η ψυχολογική εξάρτηση. Και καμιά φορά η ψυχολογική εξάρτηση είναι πολύ πιο δυνατή από τη σωματική. Οπότε, ανάλογα με την ουσία φυσικά, καλό θα είναι να απευθύνονται σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα κέντρα, αλλά και οι ίδιοι μόνοι τους να δούνε, να σκεφτούν και με τη βοήθεια της οικογένειας. Ωραία, παίρνω, αισθάνομαι καλά. Τι μου δημιουργεί αυτό μετά από λίγο? Έτσι, εγώ θυμάμαι, είχα έναν ασθενή στο νοσοκομείο που τον είχα δει όταν δούλευα, που μου έλεγε ότι είμαι ο βασιλιάς του κόσμου. Ναι, αλλά μετά, στην αρχή είσαι ο βασιλιάς του κόσμου, μετά πέφτεις και πολύ άσχημα πέφτεις. Και ο συγκεκριμένος, που σας λέω, είχε και πολλά σωματικά προβλήματα, νευρολογικά προβλήματα. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι όλο αυτό, ναι, στην αρχή είμαι καλά, οδηγεί σε πολύ άσχημα πράγματα.
1: Άρα η λέξη κλειδί είναι πειθαρχία. Η λέξη κλειδί είναι του να μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και τον τρόπο σκέψης μας.
0: Αυτό ναι, ιδανικά ναι. Ιδανικά ναι, πειθαρχία. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι δύσκολο, γι' αυτό ακριβώς λέμε, ακριβώς για κάποιες εναλλακτικές, για τη βοήθεια κάποιου υποστηρικτικού δικτύου, όπως είναι οι φίλοι μας, η οικογένειά μας, ανθρώπους που κάνουμε παρέα. Μετά μην ξεχνάμε ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να βοηθηθούν μέσω του εθελοντισμού. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο κάποιος, ούτε τον χρόνο έχει, ούτε τα χρήματα, να κάνει εθελοντισμό, να πάει να βοηθήσει κάπου, είτε προσφέροντας, είτε μαγειρεύοντας, είτε και δεν λέμε κάποιος να το κάνει κάθε μέρα. Αλλά όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν και στην πειθαρχία μας και στην ψυχική μας υγεία και στο γεγονός να μπορούμε να σταθούμε και να είμαστε δυνατοί και να αισθανθούμε δυνατοί για τον εαυτό μας.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα, κυρία Πόπη. Και θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα πριν σας ζητήσω το τελευταίο σχόλιο σας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να πω στον κόσμο το ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι όντως πολύ δύσκολη κατάσταση με αυτήν εδώ πέρα την μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής. Καλός ή κακός, τα μπλε φώτα που αναφέρατε πριν, οι οθόνες, όλα αυτά που γίνονται, που στην ουσία έχει γίνει ένα κομμάτι του σώματός μας, μια συσκευή, και έρχονται και τα χειρότερα, μην νομίζετε, έρχονται και χειρότερα. Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και προσγειωμένοι και να λειτουργούμε ως ρεαλιστές για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλα αυτά που έρχονται. Αυτό, ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Ποπή.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έτσι, να είμαστε ρεαλιστές, να είμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα, σημαίνει να κοιτάμε έτσι γύρω μας, να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, να δούμε αυτός μου λέει αυτό. Οκ, το βλέπω στα social. Λίγο δεύτερες σκέψεις, λίγο να το ψάχνουμε λίγο και μόνοι μας, με τα βιβλία και με όλα αυτά. Και φυσικά έτσι υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές. Οι ψυχολόγοι είμαστε εδώ για να βοηθάμε. Έτσι μιλάμε με οικογένειες, μιλάμε με μέλη της οικογένειας που οι οικογένειες πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν κάποιο μέλος της και έρχονται και μας λένε τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω προς διάφορες κατευθύνσεις, όχι μόνο προς εξαρτήσεις, όχι μόνο προς και έτσι προβλήματα στο σχολείο. Και εκπαιδευτικοί μας προσεγγίζουν και μας λένε πώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, η συμβολή δική μας είναι πολύ σημαντική. Αλλά πέρα από τον ψυχολόγο, μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσω των εναλλακτικών που θα έχει, μέσω της αποσυμπίεσης που θα έχει, μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να δούμε και να εστιάζουμε λίγο και στα θετικά κάποια στιγμή. Έτσι. Να δούμε τι θετικά. Καταλαβαίνω ότι ο εγκέφαλός μας είναι, είμαστε προγραμματισμένοι και γενετικά, ο εγκέφαλός μας εστιάζει πολύ στα αρνητικά, γιατί για να μας προστατεύσει. Κάποια στιγμή να εστιάσουμε και λίγο και στα θετικά, να δούμε τι θετικό κάνουμε, τι θετικό υπάρχει μέσα μας, πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε τα αρνητικά και αυτό σε γενικότερη κλίματα. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κρατάω αυτό. Κρατάω αυτό, ναι. Κυρία Πόπη. Κρατάω αυτό, το ότι πρέπει να εστιάζουμε στα θετικά και να είμαστε ρεαλιστές και να μπορούμε να εξελιχθούμε και να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας ώστε να αποκτήσουμε την πειθαρχία. Συμφωνείτε?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μεγάρη. Καλό μεσημέρι, με υγεία να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλή συνέχεια στους ακροατές σας.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Ακούσατε την κυρία Πόπη Μέγαρη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για όλη αυτή την ανάλυση. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα πριν πάω στο τραγουδάκι. Έχεις βάλει σε κάθε χώρο, είτε στη δικαστική εξουσία, είτε στην πολιτική, είτε στην εκκλησία, είτε στις ομάδες, παντού η φιλαργυρία. Γιατί περισσότεροι δεν καταλαβαίνετε ποια είναι η ουσία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Κόντρα σε όλα αυτά που συζητήσαμε με την ψυχολόγο. Για τον τζόγο, για τα ναρκωτικά, για την εκπόρνευση, για τα λάθος πρότυπα, για τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστούμε την πνευματικότητά μας και όχι να πέφτουμε με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα και σε άλλες ουσίες. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει η Ορθοδοξία. Η οποία Ορθοδοξία τι λέει? Να αναπτυχθεί και μια εγκράτεια. Να υπάρχει μια συζήτηση με τον εαυτό μας. Δηλαδή ακόμα και νηστεία να κάνεις είναι άσκηση για να μπορείς να βάλεις κάποια...
2: Η ώρα είναι
3: το δελτίο ειδήσεων. Είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. συνεδρίες. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών τους. Σήμερα, πάντως, έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5% καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Γιώταχη χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Ναυάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Ανακάρι και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
2: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Tobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Tobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Tobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 02566.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: Γεια σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
1: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
2: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία
2: υπάρχει?
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
2: Δεν έχει ο λαός ευθύνος. Θα μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
2: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το φυτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
2: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατατζήδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Αλλά θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
2: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
2: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
0: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
3: Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης?
1: Τι να του πω.
3: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάβη πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο ραδιόφωνο που λέει την αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι κακές απομιμήσεις, δυστυχώς. Και προσπαθούν να πατήσουν πάνω μας. Τόσα χρόνια δίπλα σας, ξέρετε πλέον. Μάχη FM στην Αθήνα. Στους 99 και 8. Ράδιο Γάμα στους 94. Ράδιο Όραμα 101 και 3 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννας στους 94 και 8. Πλάς Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Νέο FM.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
6: Και συνεχίζουμε μαζί.
4: 5 με 6 λεπτά θα καλέσουμε τον κύριο Χούπα, ο οποίος σήμερα κατέθεσε. Ο οποίος μου είπε ότι, Γρηγόρη, δώσε μου 5 λεπτά, γιατί μόλις βγήκαμε από τις δικαστικές αίθουσες και θα συνομιλήσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Χούπα, έχω να πω 5 πράγματα για την υπόθεση των Τεμπών, την οποία την έχει καπελώσει ολοκληρωτικά η Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού εξυπηρετεί το σύστημα, έχει πέσει όλο το σύστημα πάνω στο κόμμα της και ασχολούνται γενικά μόνο με κόμμα.

ψέματα όλοι αυτοί οι συστημικοί παράγοντες και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και δεν ασχολούνται με τα ζητήματα που πρέπει. Έτσι, έκανε η Καριστιανού το βήμα που τώρα πλέον βγαίνει η κυρία Καριστιανού, βγαίνει και μας μιλάει για κβαντική φυσική. Μήπως θα μας μιλήσετε για κοινοβουλευτική ιατρική, μόνο για κοινοβουλευτική ιατρική δεν μας έχετε μιλήσει. Κβαντική ιατρική, φυσική, χίλια δυο. Η άλλη εκπρόσωπος τύπου, το δεξί χέρι που χάθηκε, δεν την εμφανίζεται πλέον ούτε αυτήνα, την κυρία Γρατσία, πάει. Και αυτή έφυγε ή έμεινε, γιατί έχουν φύγει κι όλοι. Όπως και να έχει, η Μαρία Καριστιανού έχει καπελώσει το θέμα των τεμπών, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Υπάρχουν όμως κάποιοι συγγενείς οι οποίοι ακόμα πηγαίνουν στις δικαστικές αίθουσες και καταθέτουν και αγωνίζονται. Θα σας πω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στις αίθουσες. Διότι υπήρξε φορτισμένο κλίμα και έχουμε διάφορες καταθέσεις συγγενών. Πρώτα απ' όλα, κατέθεσε η Κλάουντια Λάτα, η μητέρα της φοιτήτριας που σκοτώθηκε το βράδυ του Φεβρουαρίου του 2023. Μπήκε αυτή η μητέρα μέσα, λιποθύμησε, χρειάστηκε συνδρομή των διασωστών που της παρήχανε πρώτες βοήθειες. Είχαμε διάφορα προβλήματα, αλλά μπήκε τελικά και είπε ότι η Κλάουντια ξεχώριζε πάντα. Το παιδί της, 21 χρονών, φοιτήτρια ιατρικής, είχε αγάπη για το διάβασμα, ήθελε να γίνει γιατρός. «Μου καταστρέψατε τη ζωή μου», είπε η μάνα. «Μόνο ημερομηνία δεν έχει αυτή η τραγωδία». Τους είπε ότι πάνω από τα κέρδη σας δεν υπολογίζετε ανθρώπινες ζωές. Μας βλέπετε σαν αριθμούς. Έφταιγε ολόκληρο το σύστημα, φώναξε η κυρία Λάτα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Και δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά αυτό σε κανένα κανάλι. Γιατί παίζουν τα πολιτικά τους παιχνίδια όλοι. Είπε επίσης πως το έγκλημα είχε δύο σκέλη. Η σύγκρουση και το μπάζωμα και η συγκάλυψη. Επίσης μίλησε για όλες αυτές τις αναφορές των σωματείων εργαζομένων στο σιδηρόδρομο προς τον Υπουργό Μεταφορών, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, τον Κώστα του Αχιλέα Καραμαλή, συγγνώμη, και αναρωτήθηκε και είπε τι έκανε ο Καραμαλής αυτά τα 4 χρόνια που ήταν υπουργός. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή, είπε η κυρία. Προσπαθούσαν από την πρώτη μέρα να συγκαλύψουν και όχι να βοηθήσουν κόσμο. Και όλοι αποδέχθηκαν αυτό που έγιναν και όλοι αδιαφορούν για την ασφάλεια των πολιτών. Με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας, ανέφερε. Όλοι είναι δολοφόνοι, φώναξε. Το έπαιξε κανένα κανάλι, όχι. Αβαβά, μας βγάζουν την Καριστιανού να μας λέει για κβαντική φυσική. Πώς από τα Τέμπη η Καριστιανού έφτασε στο Sky και σε άλλα κανάλια να μας λέει για κβαντική, ιατρική και φυσική, ένας θεός ξέρει. Αλλά έχει στόχο την καρέκλα. Τα ξέχασε όλα τα υπόλοιπα τώρα. Το θέμα της είναι η κβαντική, ιατρική και η κοινοβουλευτική παρουσία. Κυρία Λάτα μες στην αίθουσα φώναξε. Θέλω να κάνετε τα πάντα για να λάμψει αλήθεια. Θέλω η δικαστική εξουσία να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Περιμένουμε απαντήσεις οι πολίτες. Πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν άδικα. Το ίδιο είπε και η αδερφή της Κλάουντιας, η Τζενίσα Λάτα, η οποία με ευγένεια παρουσιάστηκε και ζήτησε όλοι οι υπεύθυνοι να μπουν στη φυλακή. Μας κάψατε τα σπίτια μας, είπε. Η αδελφή μου ζητούσε βοήθεια και δεν ήταν κανένας εκεί να τη βοηθήσει, είπε. Δυστυχώς δεν ήμουν δίπλα της να τη βοηθήσω εγώ. Με δάκρυα στα μάτια. Ζούμε από τύχη, αναφέρουν οι άνθρωποι. Και μας λέτε ότι δεν φταίει κανένας τους. Και ποιος φταίει, η μητέρα που είπε την κόρη της να πάει στο τρένο. Και επίσης αναρωτήθηκε η αδερφή και για ποιο λόγο καταστρέψατε το βιολογικό υλικό της αδερφής μου. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για να μην σας πω ότι ο πατέρας είπε ότι την παρέλαβε καμένη την κόρη του. Και κανένας δεν έχει δώσει απαντήσεις για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Απανθρακώθηκαν. Και για ποιο λόγο υπήρξε η πυρόσφαιρα.
Καταστρέψατε τις ζωές των ανθρώπων. Θέλουν δικαίωση. Όχι καρέκλες σαν κάποιους. Περιμένουνε δικαιοσύνη. Και είπε συγκεκριμένα ο πατέρας ότι αν το τρένο δεν έτρεχε με 160 και δεν υπήρχε αυτή η φωτιά που δεν ξέρουμε από πού προκλήθηκε και πώς έγινε όλο αυτό με την πυρόσφαιρα, η κόρη μου δεν ήταν δίπλα μου, είπε ο πατέρας. Την πήρα καμένη, λέει ο άνθρωπος, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικά όλα αυτά και ντροπή σε όλους αυτούς τους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα και ασχολούνται με το μαζονάκι όλη μέρα που ο άνθρωπος έφυγε. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Για τα ιατρία ξέρουμε ποιοι φταίνε και δεν παρετούνται. Ασχολούνται όλη μέρα με τα πολιτικά κόμματα και την προεκλογική τους περίοδο και δεν αναδεικνύουν τα θέματα που πρέπει. Δώστε μου λίγο χρόνο να πάρω τον κύριο Χούπα.

0: Άλλα 5 λεπτάκια θα δώσουμε στον κύριο Χούπα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι με τον δικηγόρο του. Και πρέπει να κάνουν κάποιες διαδικασίες. Περίμενε ότι θα τελειώσει λίγο νωρίτερα. Εννοείται προτεραιότητα έχει η δίκη. Και μετά το να εμφανιστεί στην εκπομπή και να μας πει, να μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά να μας πει για την άποψή του. Εμείς το κάνουμε για τον άνθρωπο, έτσι. Όποτε είναι αυτός διαθέσιμος, είμαστε στη διάθεσή του να βγει να μιλήσει. Εννοείται ότι πρώτα θα πάει με τον δικηγόρο του να κάνει αυτά που πρέπει. Εδώ είμαστε εμείς. Ό,τι ώρα είναι έτοιμος, θα τον καλέσουμε πάλι σε 5-10 λεπτάκια για να είναι άνετος. Έχετε δει εσείς πουθενά τώρα σε όλα αυτά τα καναλάκια που έχουν κάνει συμμαχίες από ό,τι μαθαίνω με συγκεκριμένους εφοπλιστές και ολιγάρχες? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς δεν έχουμε κανέναν ολιγάρχη και κανέναν εφοπλιστή. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια που παίζετε οι υπόλοιποι όλοι, που φτιάχνετε ραδιοφωνάκια και κάνετε συνεργασίες με μεγαλοπαράγοντες και με καναλάκια για να σας διαφημίζουν και να λέτε αυτά που λέμε εμείς, ότι θέλετε να πάτε κόντρα στο σύστημα, δεν πάτε κόντρα στο σύστημα. Εσείς είστε το σύστημα. Και δεν πρόκειται να πατήσετε πάνω στον αντισυστημικό σταθμό Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη και στους υπόλοιπους φυσικά, οι οποίοι δίνουν το δικό τους αγώνα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν πρόκειται να το κάνετε. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχετε αγχωθεί. Έχετε αγχωθεί και προσπαθείτε να μας πολεμήσετε όπως κάνετε τόσο καιρό με διάφορους τρόπους. Το μόνο που έμεινε είναι να στείλετε εδώ πέρα κανέναν. Να το πάτε αλλιώς. Και αυτό να ξέρετε ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ναι, βέβαια φταίει. Βέβαια φταίει ο κάθε δημοσιογραφάκος εκεί πέρα έξω που εσκεμμένα με γραμμή από το Μαξίμου ασχολείται με άλλα θέματα και δεν είναι εκπρόσωπος του λαού. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Δεν είναι επάγγελμα όπως το έχουν κάνει αυτοί. Ναι, φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που πρέπει να πληρώνονται γιατί κάνουν ρεπορτάζ, γιατί κάνουν ντοκιμαντέρ, γιατί κάνουν εκπομπές. Ναι, συμφωνώ. Είναι και επάγγελμα παράλληλα. Αλλά δεν γίνεται να είσαι κομματικός τέλεχος στην ουσία και να μιλάς μόνο για αυτό το πράγμα. Και να παίρνεις γραμμή από το Μαξίμου. Και να περνάς τα δικά σου μηνύματα. Και να μην ασχολείσαι με τα σοβαρά προβλήματα. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο θα έχει πρώτη είδηση το ότι πήγε ο πατέρας της φοιτήτριας ιατρικής στην αίθουσα στα δικαστήρια και είπε ότι παρέλαβα την κόρη μου καμένη και δεν μας λέτε για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο τίτλος της ημέρας θα έπρεπε να είναι αυτός, αν όντως θέλαν να πολεμήσουν το σύστημα. Τι είναι πιο σημαντικό? Το κόμμα που δημιουργήθηκε με τους ίδιους βουλευτές που είναι τόσα χρόνια στη Βουλή, ή το ότι υπάρχουν κάποιοι συγγενείς εδώ πέρα που λιποθυμούν με στις δικαστικές αίθουσες? Τι είναι πιο σημαντικό? Δηλαδή είμαι παράλογο σε αυτό που λέω? Και το συζητάτε ακόμα? Μας βλέπουν σαν αριθμούς, λένε οι άνθρωποι. Δεν μας σέβονται. Μπήκατε καθόλου στη θέση τους? Που δεν το εύχομαι σε κανέναν, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας. Υπάρχουν τόσα κενά. Πλέον έχει πέσει μάσκα των τοποθετημένων προσώπων στις ανεξάρτητες αρχές, στα έδρανα, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, που κάποιες βάζανε εμπόδια για να μην γίνει συζήτηση για τα Τέμπη. Τα ξεχνάτε αυτά? Και έβγαινε και ήταν περήφανη η Αφροδιτούλα και έλεγε, ναι, έβαλα εμπόδιο. Τα ξεχνάτε αυτά? Ξεχνάτε τη συγκάλυψη? Ξεχνάτε το ότι μπαζώσανε? Και ποιοι δεν ασχολήθηκαν ποτέ με όλα αυτά? Γιατί εδώ πέρα εμφανίζονται και κάποια πρόσωπα τώρα ξανά προεκλογικά που δεν έχουν βγάλει άχνα για τα Τέμπη. Δεν έχουν κάνει μισή έρευνα, δεν έχουν βοηθήσει κανέναν για ό,τι έγινε εκεί πέρα. Και εμφανίζονται τώρα να πούνε τι? Ποια είναι η άποψή τους για τους εφοπλιστές? Ποια είναι η άποψή τους για τις παράνομες δραστηριότητες? Ποια είναι η άποψή τους για όλα αυτά που συνέβησαν με λεπτομέρειες, όχι επιφανειακές δηλώσεις? Πρέπει να πάνε φυλακή Πώς θα πάνε φυλακή? Πώς σταθήκατε σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν σταθήκατε. Σας έπαιξε και εκεί μπάλα το σύστημα. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι δεν τον έπαιξε μπάλα το σύστημα? Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν τον έπαιξε μπάλα το σύστημα εκεί πέρα έξω, που ξεχάσατε τη δίκη των τεμπών, ξεχάσατε τους συγγενείς και ασχολείστε με την Καριστιανού? Όποιον και να πεις για τα Τέμπη πλέον, έχει υπάρξει ένα πρόσωπο το οποίο έχει πατήσει πάνω στους υπόλοιπους. Και αυτό το πρόσωπο είναι η Καριστιανού. Θέλετε δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε χίλια δυο για εμένα, θα βγάλετε 10 ιστορίες για εμένα. Δεν με πειράζει, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει γίνει το θέμα των τεμπών, το έγκλημα των τεμπών, πρόσωπο κεντρικό, ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Ακόμα και εκεί το εκμεταλλεύτηκε κάποιος να κάνει κόμμα. Δηλαδή είχαμε τους υγειονομικούς σε αναστολή που απέκτησαν μια εξουσία, απέκτησαν μια δημοσιότητα, πήγαν κάναν κόμμα να μπουν στη Βουλή. Με το έγκλημα των τεμπών, η Καριστιανού απέκτησε μια δημοσιότητα, πήγε έκανε κόμμα να μπει στη Βουλή. Τι θα γίνει, αυτό το ρεπερτόριο θα έχουμε συνέχεια? Αυτή την κατάσταση θα έχουμε. Όποτε ο κόσμος δημιουργεί, ας πούμε, έτσι ένα πυρήνα και ενώνεται για κάτι, κατευθείαν θα πετάγεται ένα πρόσωπο και θα πηγαίνει να κάνει κόμμα, να εκμεταλλευτεί τον κόσμο, να τους κάνει ψηφοφόρους. Δεν είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Όποτε υπάρχει έτσι μια πόλωση, όποτε κάποιος λέει ότι επιτέλους είμαστε ενωμένοι, πετάγεται κάποιος ή κάποια, κάνει ένα κόμμα και ελάτε ψηφίστε με. Ρε τι ζούμε, ρε Παναγία μου. Και ο Έλληνας τρέχει και λέει ναι, σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Αυτό ήτανε. Ήρθε η λύση, σωθήκαμε. Ρε πάτε καθόλου καλά? Είστε καθόλου σοβαροί? Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά και μυαλό να μην βάζουνε. Και πού είσαι ακόμα, περίμενε. Σας λέω, θέλετε να σας πω το μέλλον? Θέλετε να σας πω το μέλλον? Λοιπόν, ξεκινάω από την Καριστιανού για να μην πάω πιο πίσω, γιατί έχουν περάσει Τζίμεροι, έχουν περάσει Θεοδωράκηδες, έχουν περάσει χίλιοι μύργοι, έχουν περάσει που κάνανε τα κόμματά τους. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα εδώ από τα τελευταία. Καριστιανού, πρώτος εθνοσωτήρας που θα σας έσωζε. Τρέχατε και λέγατε, βρήκατε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Γάμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου. ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
9: Αχαΐα,
11: Ηλία,
9: Ετωλοακαρνανία
11: και www.radiogamma.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Χρήστο Χούπα. Καλησπέρα κύριε Χούπα, καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου έχετε.
0: Κύριε Χούπα, τι κάνετε, πώς είστε αρχικά?
1: Πάρα πολύ ένταση σήμερα, λοιπόν, διότι είναι σε συσσωρευμένη συναισθηματική κούραση των τελευταίων 3,5 ετών για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα δώσαμε κατάθεση η οικογένεια Χούπα και η οικογένεια Λάτα. Και τώρα δεν έχουμε αρκετή ώρα που βγήκαμε από το δικαστήριο.
0: Ναι. Πώς ήταν το κλίμα μέσα στην αίθουσα?
1: Ήρεμο ήταν, αλλά υπερβολικά φορτισμένο εκ μέρους μου και εκ μέρους της κυρίας Λάτα. Αυτό βέβαια είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Ευελπιστώ όμως να μας άκουσαν, που μας άκουσαν με προσοχή οι κύριοι δικαστές και να έχουμε μία δίκαιη δίκη. Αυτό έχω να πω.
0: Θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο το τι ακριβώς καταθέσατε, το τι ζητήσατε? Γιατί εδώ πέρα διαβάσαμε κάποιες δηλώσεις που ήδη έχουν διαρρεύσει από την οικογένεια Λάτα, το ότι είπαν ότι παρέλαβαν με συγκεκριμένο τρόπο το παιδί τους, το ότι οι υπεύθυνοι δεν έχουν πάει στη φυλακή, το ότι εδώ πέρα δεν υπήρχαν οι δικλείδες ασφαλείας.
1: Αυτά είναι αυτονόητα, αυτά λέμε συνέχεια και γι' αυτό τα διατυμπανίζουμε συνέχεια, διότι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε έτσι συμβαίνουν. Δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, φταίνε όλοι, οι κατηγορούμενοι ήταν για μία φορά ακόμα λήψη, δηλαδή ήταν 3-4 από τους 36, αφού το είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι σνομπάρουν τη δικαιοσύνη. Εδώ αυτοί που ερχόμαστε συνέχεια είμαστε οι γονείς και ερχόμαστε συνέχεια γιατί έχουμε ανάγκη και κόψιμο. Αλλά αυτό που κάνουν να μην έρχονται και να εκπροσωπούνται με τους δικηγόρους τους είναι νόμιμο, το καταλαβαίνω. Ηθικό δεν είναι. Έτσι. Αλλά να κάνω κι εγώ μια απλή ερώτηση μεταξύ μας, έτσι. Αν τύχει και δικαστεί ο κατηγορούμενος και πάει να εκτίσει την ποινή του, ο δικηγόρος θα του κάνει την ποινή ή ο κατηγορούμενος? Τι μαϊμούλιες, τι χαζαμάρες είναι αυτές? Να είσαι κατηγορούμενος και να μην πατάς τη δίκη? Δεν κατάλαβα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Και να ερχόμαστε εμείς και οι άλλοι επειδή είναι φραγκάτοι να πληρώνουνε? Από πού και ως πού? Επειδή έχουν τα λεφτά, ποιοι νομίζουν ότι είναι? Και νομίζουν ότι είναι και σκοτώνουν τον κόσμο αδιακρίτως?
0: Δεν ήρθε ούτε ένας κατηγορούμενος μέσα στην αίθουσα?
1: Δύο-τρεις.
0: Δύο-τρεις μόνο?
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι πού ήταν, δηλαδή, τι είπανε οι δικηγόροι?
1: Στα σπίτια τους.
0: Στα σπίτια
1: τους. Ναι, εκπροσωπούμε, λέει, εμείς τους πελάτες.
0: Κατηγορούνται για κακούργημα και ήταν σπίτια τους?
1: Σπίτια τους. Βεβαίως.
0: Δεν ήθελε δηλαδή η δικαστική εξουσία να τους ακούσει, να τους έχει εκεί πέρα να ακούνε?
1: Δεν ήρθε η ώρα τους για να εξεταστούν οι ίδιοι, αλλά έχουν το δικαίωμα να μην έρχονται, να εκπροσωπούνται τους δικηγόρους. Τι να κάνουμε? Με νόμο του 86, να σας δώσω να καταλάβετε, συμβαίνει αυτό.
0: Εσείς πώς το βλέπετε, δυνατό? Δηλαδή μέσα από όλα αυτά που ακούτε και από τις άλλες οικογένειες και από αυτά που είπατε και εσείς ο ίδιος?
1: Ευθύλα το βλέπω εγώ, βρε Γρηγόρη. Να είσαι κατηγορούμενος ή να σνομπάρεις τη δικαιοσύνη, να τη γράφεις τα παλαιότερα των παπουτσιών σου επειδή εσύ έτσι θέλεις? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Δεν κατάλαβα. Σπίτι σου είσαι και κάνεις ό,τι θέλεις? Ή πας ή δεν πας? Τι να λέμε τώρα?
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι φοβερό και εγώ το τονίζω συνέχεια αυτό όταν βγαίνω. Δοθείς τις ευκαιρίες, τα λέω συνέχεια αυτά. Νόμιμο είναι, το ξαναλέω, ηθικό και έντιμο δεν είναι. Δεν είναι τίμιο. Πάει, τελείωσε.
0: Προφανώς. Πώς εσείς από τη δικαιοσύνη και από τους δικαστές και από τους εισαγγελείς εκεί μέσα στην αίθουσα, λαμβάνετε κάποιο, ας πούμε, συγκεκριμένο κλίμα? Υπάρχει, ας πούμε, κάποια προκατάληψη από πλευράς τους? Είναι
1: δηλαδή αποφασισμένοι
0: ή είναι καλοί?
1: Όχι. Μας ακούνε προσεκτικά, ευγενέστατα. Και επειδή είμαστε και ευσυγκίνητοι, παιδί χάσαμε, δεν χάσαμε ούτε γατί ούτε σκυλί. Παιδιά, κοπελάρες και εγώ και η οικογένεια Λάτα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή. Ευγενέστατη, μας παρήχαν ό,τι θέλαμε. Η κυρία Λάτα συγκινήθηκε με το παραπάνω και εγώ βέβαια το ίδιο, αλλά η ίδια κατέρευσε. Εγώ δεν κατέρευσα. Έκλαιγα μόνο.
0: Λιποθύμησε η κυρία Λάτα?
1: Λιποθύμησε, ναι. Δεν είναι τραγική η κατάσταση. Τι να λέμε τώρα.
0: Και πώς το βλέπετε εσείς που σε όλα τα κανάλια, ας πούμε, ασχολούνται με τα κόμματα και με την προεκλογική περίοδο και δεν ασχολούνται με τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες?
1: Απλούστατα περιμένουν να ξεφουσκώσει το θέμα. Αγοράζουν χρόνο. Προς τα πέρα, σα πέρα η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική ακολουθία.
0: Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όμως, κύριε Χούπα, όχι μόνο η κυβέρνηση.
1: Τα ελεγχόμενα ή τα μη ελεγχόμενα?
0: Τα ελεγχόμενα προφανώς, παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου.
1: Μα τι να λέμε τώρα. Ήμουνα στα Μελίσια προχθές, θα σας το πω έτσι να γελάσετε, ήμουνα στα Μελίσια μου προχθές και βγήκε η κοπέλα από την Ένωση Εκπρόσωπος Τύπου στο ραδιόφωνο, γιατί άκουγα τραγούδια και μιλούσε για τις δραστηριότητες, εκπρόσωπος τύπου αυτή της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών, και μιλούσε για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών, ότι διέθεσαν 500, 600, 700 εκατομμύρια να κάνουν κάποια σχολεία ανθρώπινα κτλ. Κτλ. Κουραφέξαλα, αφού με την πολιτική τους ερήμωσαν την επαρχία όλοι και έχουμε υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα τώρα, κάνουν, λέει, τώρα σχολεία. Και ρωτάω, δεν είχα εκείνη την ώρα το τηλέφωνο του δημοσιογράφου να βγω και αν θα μου το επέτρεπαν, μα γύρω στα 100 δις τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση δεν έχουμε πρικιώσει τις τράπεζες? Δηλαδή, αν πήραν οι τράπεζες 100 δις πρίκα από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και διέθεσαν μισό εκατομμύριο, έτσι, και τσέπωσαν το άλλο 99,5, λοιπόν τρέχει τίποτα, τι θέλετε και μας το λέτε? Αλλά απλώς είναι άρωμα προεκλογικό αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μυρίζει, βρωμοκοπάει οι εκλογές από μακριά.
0: Τα πολιτικά παιχνίδια τώρα ξεκίνησαν, γιατί έρχονται εκλογές και να, η μαριονέτα η μία, η μαριονέτα η άλλη, ποιον θα εμφανίσουν, ποιον θα κρύψουν.
1: Κορδέλες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να λέμε τώρα. Οπότε όλα αυτά τα κανάλια, Γρηγόρη μου, όλα αυτά τα κανάλια δεν έχουν χρόνο τώρα να βγάλουν Τέμπη και τέτοια. Τι να λέμε τώρα, πήγουν άλλα ζητήματα.
0: Δεν τους συμφέρει προφανώς η προβολή του θέματος. Ναι. Θέλουν να δείξουν άλλα, τα παιχνίδια.
1: Ναι, μας ευεργετούν η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών. Μας έχει κατακλέψει και θα τις πούμε και ευχαριστώ για το μισό εκατομμύριο, ενώ έφαγε τα 99,5.
0: Μας σώσανε.
1: Ναι, μας σώσανε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως, γιατί είδα κάποιες δηλώσεις του πατέρα από την οικογένεια Λάτα, ο οποίος ανέφερε ότι, τώρα θα το πω, αλλά έτσι το ανέφερε, την πήρα καμένη την κόρη μου, ανέφερε, αυτό διαβάζω και στο διαδίκτυο πλέον για τις δηλώσεις που έκανε, το ότι αν δεν υπήρχε φωτιά, ότι η κόρη του θα ήταν δίπλα του, και δεν ξέρω πραγματικά τι απάντηση μπορεί να δίνουν οι εισαγγελείς και οι δικαστές όταν δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα. Πώς αιτιολογούνε το ότι κάποιοι άνθρωποι απανθρακώθηκαν, κύριε Χούπα?
1: Δεν έχουν πει τίποτα οι δικαστές σχετικά με αυτό το θέμα. Η λέξη πυρόσφαιρα όντως δεν υπάρχει μέσα. Λοιπόν, ο κύριος Λάτα καλά το είπε, εξέφρασε τον πόνο του άνθρωπος και δεν είναι ο μοναδικός. Αλλά και εμένα η δική μου η κόρη δεν κάηκε, αλλά είμαι μαζί τους και προς την εξερεύνηση της αλήθειας.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μα βέβαια και δεν είναι πολλές οικογένειες. Είναι 28 άτομα, αν θυμάμαι καλά, τα οποία.
1: Ναι. Όπως αγκαλιάζουμε και τους τραυματίες. Είτε πολλοί τραυματίες είναι αυτοί, είτε έχουν τραυματιστεί λιγότερο. Φυσικά και τους αγκαλιάζουμε όλους.
0: Βέβαια. Και για τη δίκη, πώς το βλέπετε, θα κρατήσει πολλά χρόνια?
1: Όσο ζούμε. Όχι η συγκεκριμένη δίκη. Αλλά έπονται και άλλες δίκες.
0: Δηλαδή, τώρα πλέον είναι χωρισμένες, από ό,τι θυμάμαι, σε πόσα κομμάτια, σε 3 ή σε 5?
1: Έπαψαν να υπάρχουν οι 2, η μία για την σύμβαση την 717, έπαψε να υπάρχει η άλλη με τον Καπερνάρο για τα βίντεο, αλλά αυτοί θα την ξαναρχίσουν, λέει, και θα αρχίσει πάλι από την αρχή, άιντε 23 φορές που ήρθαμε πάνω κάτω πάνε τζάμπα. Λοιπόν, ετούτοι εδώ προχωράμε και δεν ξέρουμε που θα βγει.
0: Έχουν να καταθέσουν ακόμα πάρα πολλοί συγγενείς.
1: Ναι.
0: Θα καταθέσουν μετά και οι κατηγορούμενοι προφανώς.
1: Ναι, μετά έρχονται και οι κατηγορούμενοι.
0: Αν έρθουνε, αν θέλουν να σηκωθούν από τον καναπέ για να έρθουνε.
1: Α, βέβαια, αυτό εξυπακούεται. Καλά, ορθώς το έπιασες.
0: Άμα δηλαδή τους έρθει η όρεξη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: και εγώ τώρα γελάω από τη στενοχώρια μου, βλέπετε. Γελάω σαρκαστικά, όχι ναι. διασκεδαστικά.
0: Καλά, το καταλαβαίνουμε προφανώς, κύριε Κούπα.
1: Ναι, γιατί μόλις τώρα βγήκα από την αίθουσα, οπότε έχω τα μπουρίνια μου.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Κούπα. Απλά πρέπει να δούμε επίσης το ότι στη συγκεκριμένη φάση, με όλο αυτό που γίνεται, αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το συζητήσουμε. Το ότι όποιος έχει λεφτά στην Ελλάδα, δεν τον ακουμπάει η δικαστική εξουσία.
1: Φυσικά.
0: Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, άμα έχεις λεφτά, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
1: Γιατί η είδηση, είπα εγώ τώρα.
0: Όχι, αλλά δεν είναι τραγικό. Και μόνο που το συζητάμε είναι τραγικό και είναι ξεφτυλιστικό για την ελληνική δικαιοσύνη. Το ότι όποιος έχει λεφτά, κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Πώς θα μπορέσω εγώ να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη τότε, και εσείς και όλοι οι Έλληνες πολίτες? Δεν γίνεται.
1: Όχι μόνο εσύ. Το 74% του ελληνικού λαού δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Δεν είναι τραγικό αυτό? Ε?
0: Μα βέβαια.
1: Δεν είναι τραγικό.
0: Φυσικά και είναι.
1: Είναι ξεφτύλα για μια χώρα να μην εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη το 74%. Να ήταν ένα 3-5%, το καταλαβαίνω, μέσα στα πλαίσια είναι. Αλλά το 73-74% είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε, όσοι μείνανε, γιατί είχαμε και κάποιους που φύγαν από τη ζωή σε τροχέα, οι άνθρωποι, ας πούμε, από το σωματείο εργαζομένων στο σιδηρόδρομο, έχουν καταθέσει ή και αυτοί μετά θα καταθέσουν?
1: Όχι, μετά από τους συγγενείς θα καταθέσουν αυτοί. Εμπειρογνώμονες και τέτοια.
0: Πρώτα δηλαδή καταθέτουν οι συγγενείς?
1: Ναι.
0: Και οι αυτόπτες μάρτυρες θα καταθέσουν μετά κι αυτοί?
1: Ναι.
0: Γιατί όμως πρώτα οι συγγενείς, κύριε Χούπαν, επιτρέπεται η ερώτηση?
1: Α, δεν το γνωρίζω εγώ, έτσι μου είπε η έδρα, αυτό κάνουμε.
0: Ναι, πρώτα οι συγγενείς, μετά οι αυτόπτες μάρτυρες και οι υπόλοιποι. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Κανονικά εγώ θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να καλέσουμε πρώτα απ' όλα τους κατηγορούμενους και τα σωματεία εργαζομένων και τους αυτόπτες μάρτυρες και τους τραυματίες να μας πούνε τι ζήσανε, γιατί μετά, ξέρετε, με τον καιρό και η μνήμη δεν μπορεί να είναι τόσο αναλυτική.
1: Τι να πω. Δεν το γνωρίζω αυτό, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, ναι, κατανοώ απόλυτα. Είστε, ας πούμε, από αυτούς που πιστεύουν ότι θα πάνε φυλακή όλοι αυτοί που φταίγανε?
1: Κοινώς, με ρωτάς αν είμαι αγαθούλης ή όχι. Δεν είμαι αγαθούλης. Είμαι μέσα στην πραγματικότητα. Δεν θα πάνε φυλακή. Εμείς το προσπαθούμε, αλλά ψύχραμα σου λέω και ρεαλιστικά σκεπτόμενος ότι δεν θα πάνε φυλακή.
0: Γιατί όμως το θέτετε έτσι? Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτοί οι δικαστές, οι ευγενικοί που σας μιλάνε τόσο όμορφα και που σας παρέχουν ό,τι θέλετε, δεν θα κάνουν τη δουλειά τους?
1: Άμα έχεις ένα Μαξίμου που όλος γαρλάει στους δικαστές, κάποια στιγμή τι θα κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, είναι, θα υποκύψουν.
0: Ναι. Άρα είναι ελεγχόμενοι και δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πλέον βέβαιο, θεωρώ ότι ο...
1: Εγώ, όχι όλοι, αλλά αν μπορώ να πω ότι έχω 10 εμπειρίες από τέτοιους δικαστές, οι 7 είναι έτσι.
0: Ναι. Ναι, αλλά σε τέτοιου είδους δίκες δεν νομίζω να μπαίνει τυχαία εισαγγελέας και δικαστής. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Δεν θα αφήνανε θεωρώ.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ανεξέλεγκτη την κατάσταση, βέβαια, εντάξει, πρέπει να δούμε τις αποφάσεις για να κρίνουμε. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής θα έπρεπε να έχουν υπάρξει συλλήψεις. Όταν βλέπουμε τη σύμβαση 717 που δεν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε. Όταν βλέπουμε ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Δεν λειτουργούσαν.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν συλλήψεις. Ποιος θα πάει να συλλάβει το Βίνι? Ο Βίνις είναι 35-40 χρονών. Και να σου το πω. Αν είσαι τυχερός, Γρηγόρη μου, στη ζωή σου και έχεις εργασία, ολόκληρο το βίο σου για να ζήσεις μια μέτρια ζωή, ζήτημα να βγάλεις 300 χιλιαρικάκια. Αυτό είναι το μέγεθος της αμοιβής. Λοιπόν, ο Βίνις είναι 35-40 χρονών και βρέθηκαν 38 εκατομμύρια στους λογαριασμούς του. Πότε πρόλαβε και δούλεψε, ρε παιδιά? Σε ρωτάω, πότε πρόλαβε και δούλεψε?
0: Μιλάτε για τον πρώην πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Εργοσέ.
1: Ακριβώς, ένας είναι. Ναι. Ένας είναι, ο Λεβέντης αυτός.
0: Ο οποίος ήταν και πρώην στέλεχος της ΔΑΠ.
1: Καλά, τι θα ήτανε? Του Κουκουέ θα ήτανε? Τι, Κνίτης θα ήτανε?
0: Της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κνίτης θα ήτανε? Το αυτονόητο μου λες.
0: 38 εκατομμύρια βρέθηκαν στους λογαριασμούς του.
1: Βεβαίως. Το παλικάρι μου.
0: Από πού να βρήκε τα 38 εκατομμύρια, ρε.
1: Έριξε πολύ βαρέλια υδρότα για να τα αποκτήσει.
0: 38 εκατομμύρια.
1: Από το μεροκάματο.
0: Έλα, Χριστέ και Κύριε.
1: Τίποτα. Είχανε την Αγελάδα, την Ευρωπαϊκή και την αρμέγανε.
0: Και το γάλα πήγαινε στους λογαριασμούς του Βίνη.
1: Πού θα πήγαινε.
0: Ξέρω.
1: Όχι μόνο του Βίνη, θα τους μεταμοιραζόταν όλη η πλέμπα, όλη η παρέα.
0: Αυτό
1: γιατί οι άλλοι να είναι απ' έξω. Αυτά βλέπουμε το ένα κομμάτι. Γιατί ο Καραμανλής Μακάκας ήτανε. Ε, να σου το πω αλλιώτικα.
0: Ο πρώην υπουργός μεταφορών εννοείται.
1: Βέβαια, αυτός από τι μεροκαματιάρης είναι. Από πού ζει.
0: Από πού ζει, για ένας θεός, και τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε εμείς. Ακόμα τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε. Και πώς σχολιάζεται το ότι ο ελληνικός λαός πήγε το ψήφισε ξανά.
1: Ναι.
0: Το ξαναέβγαλε βουλευτή τον Καραμαλή ο ελληνικός λαός. Αυτό πώς το σχολιάζετε, κύριε Χουκ?
1: Αυτό το σχολιάζω ότι τον έβαλε άνοιξε την αγκαλιά του ο πρωθυπουργός, τον έβαλε μέσα στην αγκαλιά του, μέσα στο μαντρί, τον ψήφισε ο κόσμος, το απειρόβλη, το χαίρεται. Έτσι το σχολιάζω.
0: Και τον Αγοραστό και τον Τριαντόπουλο και πολλούς. Τον Αγοραστό συγκεκριμένα θυμάμαι που όντως τον αγκάλιασε. Όντως πήγε τον αγκάλιασε.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουμε 5 λεπτά όμως και θέλω πραγματικά την άποψή σας. Και για όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική σκηνή και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βγαίνει και λέει ξανά ότι θέλει αυτοδυναμία και το ότι θα κάνουν συγκυβερνήσεις και δεν βγαίνουν τα κουκιά, και βγαίνουν τα κουκιά και δημοσκόποι, ξέρετε όλη αυτή η παράνοια. Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση μετά από αυτό το έγκλημα, μετά από τόσα σκάνδαλα, να ξανακυβερνήσουν τα ίδια πρόσωπα? Και πώς το δικαιολογείτε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, για να σχολιάσουμε γι' αυτό και να κλείσουμε?
1: Δεν μοιάζουμε στους αρχαίους Έλληνες να έχουμε την περηφάνεια. Έχει γίνει κάποια επιμειξία με Σλάβους τώρα τελευταία χρόνια. Τι λέτε εσείς?
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο Έλληνας να αφυπνήσει μέσα του το στοιχείο του επαναστάτη, της ανατροπής, να μπορέσει δηλαδή να καταλάβει ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με αυτά τα πρόσωπα που βάζουν τις ανθρώπινες ζωές κάτω από τα κέρδη τους.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό. Και κάτι τελευταίο, κύριε Χουπά, για να σας αποχαιρετήσω. Πλέον υπάρχει ασφάλεια, πιστεύετε, στα τρένα? Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να κυκλοφορήσει και να έχει το κεφάλι του ήσυχο ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας?
1: Είπε μια είδηση του Sky προχθές, το ομολόγησε, ότι ολοκληρώθηκε η σύμβαση 717 από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όμως ένας συνδικαλιστής λέει εκτός από τόσα χιλιόμετρα στο Δομοκό. Άρα δεν υπάρχει. Άρα μετά από 3,5 χρόνια δεν έχουμε πλήρη ασφάλεια Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χούπα.
1: Και άμα τύχει σε εκείνο που δεν έχει τηλεδιοίκηση, τι έκανα? Πάω για τα θυμαράκια όπως πήγε το παιδί μου.
0: Πάλι τα ίδια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ακόμα τίποτα και δεν τρέπονται και βγαίνουν στα κανάλια όπως έβγαινε ο Καραμαλής με
1: καλά, γιατί η Τσίπα και Φιλότη μου δεν έχει κανένας τώρα πια, Γρηγόρη μου.
0: Και η προπαγάνδα πάει σύννεφο.
1: Προεκλογικά είναι αυτά.
0: Και ο λαός όμως, κύριε Κούπα, γιατί τους πιστεύει ακόμα? Δεν μπορώ να το ανεχτώ άλλο.
1: Γιατί είναι αποχαυνουμένος, έχει χαμηλό IQ.
0: Αποβλακωμένοι από τις οδόνες.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χούπα.
1: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
0: Υγεία να έχετε, υγεία.
1: Να είστε καλά,
0: υγεία. Καλό μεσημέρι. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χούπα, ο οποίος μας έδωσε λίγο εικόνα μέσα από τη δικαστική αίθουσα. Μπορεί ο ελληνικός λαός να κοιμάται. Ο Focus FM 103,6 όμως και εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα καθημερινά 1:45, Γρηγόρη Σερέτη. Είμαστε εδώ πέρα, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από κόμματα, πέρα από συγγενείς πρωταγωνιστές, όπως τους είχα αποκαλέσει στο παρελθόν. Οι οποίοι οι πρωταγωνιστές αυτοί κάνανε και φιλίες ισχυρές, με τον Καρβέλα και με άλλους διάφορους, με τον Ρόκο, με τη Βανδύ, με τη Βύση, ποια ήταν τέλος πάντων. Άλλοι διαγράψανε τα χρέη τους, άλλοι πήρανε μισθούς, άλλοι βολευτήκανε και. Εκεί έληξε και η κατάσταση για το πώς θα μπορέσουν να πάνε κόντρα. Υπέκυψαν στο σύστημα, όπως έχουν υποδουλωθεί πολλοί, που δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Είναι πολύ υποδουλωμένοι στο σύστημα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δυστυχώς. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το ότι πρέπει να αφυπνίσετε, όπως είπα και στον κύριο Χούπα, το μικρόβιο του επαναστάτη μέσα σας. Να καταλάβετε ότι σύσσωμα πρέπει να λειτουργούμε για την ανατροπή. Εδώ πέρα ακούσαμε πάλι ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν, λέει, 38 εκατομμύρια στο λογαριασμό του. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πρέπει να το ψάξω. Δεν νομίζω όμως να λέει ψέματα ο κύριος Χούπας. 38 εκατομμύρια στο λογαριασμό του Βίνι. Τι να πω, δεν ξέρω να το ψάξω για να σας αναφέρω, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά λεφτά. Είναι δυνατόν, 38 εκατομμύρια. 38 εκατομμύρια, πάρα πολλά μου ακούγονται. Δεν είναι ακραίο το ποσό. Τόση πρίκα είχε. Πού τα βρήκε τα 38 εκατομμύρια, αν ισχύει το ποσό, ξαναλέω, δεν υιοθετώ, πρέπει να το ψάξω και να το βρω. Πρέπει να δω τι γίνεται. 38 εκατομμύρια, δεν θα πάθουμε τίποτα, ρε παιδιά, δεν πάτε καλά. Και εκείνο το αφημί με τα 19 εκατομμύρια, τι έγινε, το βρήκαν από τον ΟΠΚΠ. Ή ακόμα το ψάχνουνε. Ρε Παναγία μου, έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει. Τώρα μόλις τελειώσει την εκπομπή και κλείσω σε 3 λεπτά, θα κάτσω να ασχοληθώ, να ψάξω να δω αν όντως στο λογαριασμό του βρέθηκαν 38 εκατομμύρια. Έφερε ένα ωραίο παράδειγμα ο κύριος Κούπας. Αρμέγανε, λέει, την αγελάδα της Ευρώπης και το γάλα το στέλνανε σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Σε παιδάκια της ΔΑΠ, της Νέας Δημοκρατίας και των φίλων της κυβέρνησης και των συνεργατών. Με εργολαβίας, με ψεύτικες εταιρείες, με στημένες δουλειές, με φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Και συνεχίζετε το φαγοπότι. Και εσείς σφαρταράτε σαν τα ψάρια κάτω και λέτε ποιος θα μας σώσει. Και σας φταίω εγώ που σας λέω την αλήθεια. Επειδή εσείς δεν νιώθετε και δεν καταλαβαίνετε τι σας συμβαίνει, εγώ σας βλέπω. Σφαρταράτε κάτω σαν τα ψάρια και λέτε ποιος θα μας σώσει. Και εγώ σας λέω, δεν σώζεστε. Αν δεν σώσετε τον εαυτό σας μόνοι σας, δεν σώζεστε. Ναι ρε, μιλάω έτσι ελληνικά του δρόμου, τι θες. Τι θες, έχεις κανένα πρόβλημα, έχεις κανένα ταλγά. Τι είσαι, το τάφε 9 είσαι, τι είσαι. Φιλόλογος είσαι. Έλα εδώ να μιλάς 3 ώρες. Έλα εδώ να σε δώσω ένα μικρόφωνο να μιλάς 3 ώρες. 2 εβδομάδες δεν θα βγάλεις. Στο ψυχιατρίο θα πας. Έλα. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρη Ερέτη. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννα στους 94 και 8. Flash Κρήτης στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103 και 3. Καλό μεσημέρι. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε την υγεία σας και όμορφες στιγμές. Και αν βρείτε χρόνο, καλλιεργήστε και λίγο το μυαλό σας, μπας και αλλάξει κάτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαμαδική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών τους. Σήμερα, πάντως, έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5% καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Δυο ταχύ χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Ναυάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Ξέμεινε η Ταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Η ώρα είναι
1: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών τους. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5% καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Δυο ταχύ χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Αβάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στον αθλητισμό, Νίκης Σπυρόπουλος.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντα.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κωμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. X-Lax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών του. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5%, καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Γιόταχη χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περίοικων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Ναυάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
2: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμόμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου, είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Πιανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μίμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Ο Γιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Ράδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών τους. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5% καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη Περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Δυο ταχύ χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Αβάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
3: Καιρός.
2: καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927. Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

0: ώρα είναι 7.30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: tengo 12. En esta también me van a ayudar, verán.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, προσθέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι και κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εργαζόμενοι του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να πραγματοποιούσε κατοίκον εγχύσεις πλάσματος και ενέσεις ταυρήνης, ενώ σύμφωνα με συγκεκριμένη μαρτυρία, η εργαζόμενη που δεν ήταν γιατρός προέτρεψε γυναίκα με κινητικό πρόβλημα να εγκαταλείψει τη φαρμακευτική αγωγή της, υποσχόμενη θεαματική βελτίωση μετά από δύο συνεδρίες. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων περιλαμβάνουν την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων και των οικονομικών συναλλαγών τους. Σήμερα πάντως έχει κληθεί να καταθέσει ως αυτοπροτινόμενος και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του εκλειπώντος Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τη φωτογραφία του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα, χωρίς μέχρι στιγμής να γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD προηγείται και στις εκλογές στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου φέρεται να προηγείται υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του με 37%, ενώ ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, με 5,5% καταγράφοντας το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση της Γερμανίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δίκτυο ARD, το εκλογικό αποτέλεσμα για το Βερολίνο δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα για την αριστερά με ποσοστό 24,5%. Τους χριστιανοδημοκράτες του CDU να ακολουθούν με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το εθνικιστικό AfD με 16%. Δεν παρετούμε, επιμένει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, που δηλώνει ότι καταστραφήκαμε, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει μεταρρυθμίσεις για τη Γερμανία του μέλλοντος. Πεντάωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί αύριο Τρίτη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑ στο δίκτυο. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Έλληνος Στρατιώτου, 5 πηγαδίων, Θράκης, Ναυμαχίας Έλλης. Η ΔΕΙΑ παρακαλεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις περιοχής να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στα απολύτως απαραίτητα και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Στο πένθος έχει βυθιστεί κάτω Αχαΐα για το θάνατο του 47χρονου Στάθη Μπάτσικα σε τροχαίο δυστύχημα στη μήνη περιμετρική Πατρών χθες τα ξημερώματα. Ο 47χρονος που έχασε τη ζωή του ανήμερα της γιορτής του ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και είχε επαγγελματική παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, ενώ είχε και παρουσία στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Δυο ταχύ χτύπησε ένα μπεζό στο πεζόδρομο της Παντοκράτορος, ενώ ο Δήμος Πατρέων απαντά ότι ετοιμάζει μέσα στο 2027 να τοποθετήσει βυθιζόμενες μπάρες σε όλους τους πεζόδρομους της πόλης. Το περιστατικό πάντως με το ατύχημα αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από την παράνομη κίνηση οχημάτων αλλά και την αδιαφορία των οδηγών στους πεζοδρόμους. Ο Δήμος σχεδιάζει να συνδέσει τις βυθισμένες μπάρες με το κέντρο διαλειτουργικότητας που έχει δημιουργήσει για τα συστήματα της έξυπνης πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ θα μπορούν ανά πάσα ώρα να κατεβάζουν τις μπάρες και να μπαίνουν στο πεζόδρομο για να παρέμβουν σε ανάγκες των συμπολιτών περιοίκων. Οι μπάρες θα έχουν χρόνο διακόπτη, θα πέφτουν και τις ώρες ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ενώ θα διαθέτουν και αυτοματοποιημένο σύστημα για άλλες έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Το μέτρο εξετάζεται για τον πεζόδρομο της Μεζόνος, το επάνω τμήμα της Τριών Αβάρχων στο ύψος του παιδικού σταθμού, την Κανακάρη και την Παντοκράτορος. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στην περιοχή των Καραϊκών Δυτικής Αχαΐας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Το τροχαίο έγινε στην Ολυμπία Οδό λίγο πριν από τον κόμβο της Βάρδας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
2: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με σχετική ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προβολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
2: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
1: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές τους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Τι με δει και τι λέμε, je sais, tu dis vrai, et pourtant.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

This is us, and we do what we do. Thank you very much. Thank you.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, στο Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Ο Βογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην το ζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και τα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 90.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
1: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα, Ηλία, Έτωλο Ακαρνανία και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
1: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από ποιο οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Ράδιο Γάμα 94,6.

σε λάσα ανακοιτά μας. Io gli direbbe no. Sacra

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.